θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχρό.

κυκλουτά γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πειράσε παγκάκι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει. Λίγο ακόμα θα γεμίσει το καμίνι.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει, όχι, και δεν τελειώνει, όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα, πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα μην πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μα σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχει μάθει να τρέμει να παίξει. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψει. Πολλούς να συγχαθεί, να μιμηθεί κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύει σε σένα, πιστεύει σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτά όταν έχει ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρει την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πε μου πώ πιστεύει κάπου. Πε μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα φτατζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο καν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

βουλευτή. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

τόσο, ο γιατρός όλο ρωτάει. Τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

κοιτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα, αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση, ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια, πίσω απ' του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα.

0: καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε Νέα Υόρκη και από εκεί κατευθείαν στο Κανέτικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη ζωή, μονοτονία.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
2: Η ώρα είναι 9.

αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

σπίτι τα βάδι δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόνι. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέρω μονάχα πως ήμουν το πιόνι. 1, 2, 3, 4.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Η ώρα είναι
2: 10. Να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχμό.

δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

το κύκλο τα γυρίσματα πανεύωκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

Βλέπω τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Εννιά μπομφόρ διώχνει στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό είχα να ράξει. Ήρθες εσύ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη The Radio Show. Είμαι η Νάνση.
1: Είμαι ο Δημήτρης. Θα είμαστε εδώ μαζί σας στο streetradio.gr και στο The Radio Show μέχρι και τις 4 αυτήν την πάρα πολύ περίεργη Κυριακή.
0: Περίεργη, ωραία, περίεργη. Είναι μια περίεργη Κυριακή.
1: Τελειώνει και ο Απρίλιος και είναι περίεργο.
0: Εντάξει, έχουμε 10 μέρες ακόμα.
1: Ναι, αλλά ούτε καν.
0: Ε, ναι, καλέ, έχουμε 10 μέρες.
1: Έχουμε 10 μέρες.
0: Ναι, 30 δεν πάει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Τέλος πάντων, τι κάνετε, πώς είσαστε? Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο streetradio.gr από όπου μας ακούτε και όλα στο site του σταθμού και στη σελίδα μας στο Facebook. At the Radio Show.
1: Αυτή τη σελίδα την κοιτάζεις εσύ ποτέ? Γιατί εγώ δεν έχω Facebook.
0: Είπαμε ακριβώς το ίδιο και την περασμένη Κυριακή. Ναι, το κοιτάζω φυσικά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καταρχήν μας ταγκάρουν και μας κάνουν likes και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Likes. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι τελειώνει ο Απρίλιος. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Δεν...
0: Α, ήταν Πάσχα. Έχεις δίκιο. Ναι, πώς
1: και
0: περάσατε?
1: Δεν μπορώ να πιστέψω το γεγονός ότι πέρασε και το Πάσχατο.
0: Ναι, τελειώνει και ο Απρίλιος. Χαχα, έρχεται το καλοκαίρι, παιδιά.
1: Πρωτομαγιά
0: και μετά το καλοκαίρι.
1: Και μετά το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψω ότι.
1: Περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Έλω, κοίτα, η αλήθεια είναι.
1: Να μαθείτε λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Ναι, να φύγει το 26 και να μην γυρίσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Subscription cancelled.
1: Λοιπόν, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε έτσι μουσικά σε φάση. Αμερικάνικη φασαία μουσική, θα έλεγα. Είναι λίγο Grey's Anatomy το mood.
0: Του φασαίου.
1: Και δεν ξέρω, έχεις πολλά νέα έτσι για να μας εκνευρίσεις?
0: Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα υπάρχουν τα εκνευριστικά νέα.
1: Εγώ θα σας ενημερώσω το γεγονός ότι απέχω, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Πέρα από το γεγονός ότι διαβάζω βιβλία και ενημερώνομαι για τις νέες ταινίες και τις τηλεοπτικές μεταφορές ή τα νέα TV shows. Οπότε ζω στον κόσμο το δικό μου, παρέα με την κοκκίνη μου.
0: Διαβάζεις βιβλία και γράφεις βιβλία.
1: Και
0: να το πούμε και αυτό,
1: βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για σήμερα, έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά τη φασία αυτή εκπομπή. Και επιστρέφουμε εδώ, μην πάτε πουθενά. Πάμε να ακούσουμε Christina Aguilera και Beautiful.
0: Wow.
1: Έτσι, πολύ deep,
0: yes.
1: Και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μαζί μας καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή τον Homelander.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε να πούμε.
0: Και εγώ τώρα σκεφτόμουν τον Deep, επειδή είπες Deep για Deep, που κατουρήθηκε. Τι γέλιο, Θεέ μου.
1: Η καλύτερη σειρά πραγματικά και ελπίζω να το τελειώσουμε και με ωραίο τρόπο, να μην απογοητευτούμε και από αυτό.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Χριστινάκη και επιστρέφουμε εδώ στο Street Radio και στο The Radio Show.
0: Για το σατ σήμερα, μην πάτε πουθενά.

0: Αυτό ήταν το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα και Beautiful. Και πάμε κατευθείαν στην ατζέντα της ημέρας. Τι έγινε σαν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου.
1: Κυριακή του Θωμά.
0: Κυριακή του Θωμά, πολύ σωστά.
1: Χρόνια πολλά στο Θωμά και στη Θωμαή.
0: Γιορτάζουν οι Θωμάδες και οι Θωμαίδες. Θωμαείς.
1: Θωμαείς.
0: Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών.
1: Αχα, μπόλια, μπόλια, ψεκασμένη, μπόλια.
0: Η ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης.
1: Θα κρατήσω τη διεθνή αλληλεγγύη.
0: Και η παγκόσμια ημέρα δράσης για τη συγγενή διαφραγματοκύλη. Η οποία διαφραγματοκύλη είναι πολύ μεγάλο, είναι επικίνδυνη για τα βρέφη κυρίως και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 1587.
1: Α, χθες.
0: 19 του Απρίλη. Mm-hmm. Ο Βρετανός ναύαρχος και πρώην πειρατής Sir Francis Drake βυθίζει την Ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Cadix, δίνοντας τέλος στη θαλασσοκρατία των Ισπανών και εγκαινιάζοντας την εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας στις θάλασσες.
1: Μπα.
0: Οκ. 1882. Mm-hmm.
1: 100 χρόνια πριν γεννηθώ.
0: Στις 19 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη. Mm-hmm. Και από τότε έχει να γίνει update.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 1961. Αποτυχάνει η αμερικανική εμπνεύσεως επιχείρηση του κόλπου των χείρων, που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντελ Κάστρο. Με μεγάλη επιτυχία απέτυχε η επιχείρηση Bay of Pigs, γιατί πολύ απλά οι λήθοι της CIA δεν άκουσαν τον πρόεδρό τους που τους είπε «Όχι, μην μπείτε στην Κούβα», αλλά γι' αυτό τον σκότωσαν. 1980, 19 Απριλίου, οι R.E.M. δίνουν την πρώτη συναυλία της καριέρας τους ενώπιον 150 θεατών στο 11x11 Coffee Club στην Αθήνα της Georgia's. Η συναυλία θα διακοπεί από την αστυνομία επειδή το κλαμπ δεν διαθέτει τη σχετική άδεια. 1991, στις 19 του Απρίλη, σαν σήμερα, βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα εκρήγνεται στα χέρια εκείνου που τη μεταφέρει. Ανέκδοτο. Σκοτώνοντάς τον μαζί με 6 Έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστινίους. Δεν θα...
1: σχολιάσεις. Ναι. Πάμε.
0: 2010, στις 19 του Απρίλη, ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός επικρατεί 1-0 του ΠΑΣ Γιάννενα και κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ύστερα από 6 χρόνια. Έκτοτε το τριφύλι παραμένει χωρίς πρωτάθλημα. Σαν σήμερα το 1877 γεννιέται ο Ole Evinrude, Αμερικανο-Νορβηγός μηχανικός που επινόησε και κατασκεύασε την εξολέμβια μηχανή.
1: Αχα.
0: 1932, στις 19 του Απρίλη γεννιέται ο Φερνάντο Μποτέρο, διεθνούς φήμης Κολομβιανός γλύπτης.
1: Εξαιρετικός.
0: Και το 1972, στις 19 του Απρίλη, κρυός, έρχεται στη ζωή ο Ριβάλντο ή γνωστός ως Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα,
1: Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
0: Σαν σήμερα το 1824 πεθαίνει ο Λόρδος Βίρον, Lord Byron.
1: Α, φιλέλληνε. Γιατί αν δεν πούμε ότι ήταν φιλέλληνε, Άγγλος
0: ποιητής. Είχε μείνει και στο μοναστηράκι, στην Πλάκα. Το 1882 πεθαίνει ο Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος. Άγγλος φυσιοδήφης, πατέρας θεωρίας περί της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής. Και 140 τόσα χρόνια από το θάνατό του, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν θέλει να διδάσκει τη θεωρία της εξέλιξης στα σχολεία, θέλει να μιλάει για τον Χριστούλη, τον Adam και την Eve. 2005, στις 19 του Απρίλη, πεθαίνει ο George Κοσμάτος, Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης κινηματογράφου που είχε κάνει το πέρασμα της Κασάνδρας, Απόδρα στην Αθήνα και Rambo 2.
1: Rambo
0: 2. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έγιναν σαν σήμερα.
1: Αυτά, Τάξη.
0: Τάξη, καλά ήταν. Καλά ήταν, δεν ήταν κακά. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν καλά νέα για να πούμε σαν σήμερα, αν και είναι απειροελάχιστα. Ναι.
1: Είναι απειροελάχιστα τα
0: καλά νέα.
1: Τα καλά νέα, ναι.
0: Δεν έχω κάποια από ό,τι βλέπω εδώ. Τα περισσότερα καλά ναι, είναι για τα ζώα.
1: Ναι, αυτά μας αρέσουν.
0: Ναι, αλλά τα καλύτερα θα ήταν να σταματούσε να υπήρχε το ανθρώπινο είδος για τα ζώα. Δεν έχω κάτι έτσι καλό δυνατό να πω. Ό,τι είχα κοιτάξει δεν είναι. Οπότε ας το αφήσουμε. Ας πάμε κατευθείαν να εκνευριστούμε.
1: Λοιπόν, αρχικά το Ιράν άνοιξε τα στενά του ορμού και τα ξανάκλεισε.
0: Αυτό το πράγμα να ανοιγοκλίνουν τα στενά, δηλαδή πραγματικά πάρτε μια απόφαση. Κλείστε τα να τελειώνουμε. Ούτως ή άλλως η βενζίνη έχει πάει 2 ευρώ. Πόσο να πάει ακόμα?
1: Μπορεί να πάει, μπορεί.
0: Εντάξει, 2 ευρώ τώρα στα νησιά και το καλοκαίρι θα πάει 3-4, μπορεί. Ποιος ξέρει. Στην Ήλο το βλέπω να πηγαίνει στα 3 ευρώ σίγουρα. 3-3,5.
1: Ναι, επίσης ο Δονάλδιος, ο οποίος έκανε πάρα πολλά αυτές τις 2 εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε. Γιατί τώρα μου θύμισε και ο Δημήτρης ότι την περασμένη εβδομάδα δεν κάναμε εκπομπή. Ναι, μετά από αγκαλιές με τον Χριστό και παρουσίαση του εαυτού του σαν τον Χριστό, πράγματα που κάνει και ο ίδιος repost στα social media.
0: Αυτός
1: να πούμε,
0: τα φτιάχνει, αυτός τα κάνει.
1: Έτσι ένα. Ακριβώς. Απαγορεύει τώρα στο Ισραήλ να βομβαρδίσει ξανά το Λίβανο. Είπε enough.
0: Και το Ισραήλ θα τον γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βρέθηκε, δεν ξέρω, τώρα έχει γίνει ένας ολόκληρος χαμός στα media.
0: Στα media.
1: Και φαντάζομαι το ακούσατε σίγουρα, ό,τι και να κάνετε, αν ασχολείστε με τα social ή με τα κανονικά της τηλεόραση, δεν ξέρω τι και πώς. Ή τα έντυπα, αν υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν άραγε έντυπα media.
0: Πώς δεν υπάρχουν, καλά.
1: Εφημερίδες. Ναι. Εφημερίδες, έκτακτο παράρτημα και τέτοια, ναι. Λοιπόν, αυτό που απασχολεί λοιπόν είναι ο θάνατος της 19χρονης. Ναι, συγγνώμη Δημητρή, έχεις δίκιο. Ρυθμό. Είναι ο θάνατος της 19χρονης. Δεν ξέρω αν.
0: 19χρονη.
1: Δεν ξέρω το όνομά της. Γιατί, ναι, γυναικοκτονία. Που
0: εδώ,
1: πήγανε τρεις άντρες και την παράτησαν σε ένα πάρκο.
0: Νεκρή.
1: Ναι.
0: Την είχαν κακοποιήσει πρώτα.
1: Όχι, κοίτα, θα σου πω. Το θέμα είναι ότι βγήκε η κοπέλα να περάσει καλά.
0: Okay.
1: Πήγε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χώρο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, με τρεις τύπους.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Να κάνει ό,τι είναι να κάνει, να περάσει καλά.
0: Γούστο της κοπέλου της.
1: Έκανε και 2-3 γραμμές.
0: Okay, γούστο της κοπέλου της, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία.
1: Και κατέληξε νεκρή στο πάρκο.
0: Από τα ναρκωτικά ή τη σκότωσαν αυτοί?
1: Πέλαντε.
0: Συγγνώμη, δεν μπορούσαν να φωνάξουν ένα τέτοιο, ένα ασθενοφόρο, κάτι?
1: Έλαντε.
0: Ή να την αφήσουν έξω από ένα νοσοκομείο?
1: Αυτές είναι οι ερωτήσεις που κάνει ένας σωστός άνθρωπος, όπως βλέπετε. Ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, όπως είναι εδώ, ο συμπαρουσιαστής, συμπαραγωγός και αδερφός μου Δημήτρης.
0: Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν ήταν γνωστή η κοπέλα ή αν
1: όχι,
0: ήταν
1: όχι, Δημήτρη μου, όχι. Δεν φτάνει μέχρι εκεί το καλό του αλληλέγγυο ενσυναισθητικό μυαλουδάκι.
0: Πώς να λοιπόν, σκεφτώ έχουν για βγει, να κάνω λοιπόν, άλλες ερωτήσεις?
1: Πατριαρχικά.
0: Επειδή πήγε με τρεις.
1: Επειδή πήγε με τρεις, που πήγαινε και αυτή δεν ήξερε πως ήταν έτσι. Πολύ βασικό, έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία της που είναι βαμμένη, φτιαγμένη η κοπέλα.
0: Καλά, αν ήταν άσχημη θα λέγανε που πάει άσχημη με τρεις άντρες. Αν ήταν όμορφη θα λέγανε που πάει όμορφη με τρεις άντρες. Δεν έχει να κάνει, ό,τι και να κάνουν το θύμα θα συνεχίσει να θυματοποιείται από την ελληνική
1: πατριαρχική. Αυτό ακριβώς. Η θυματοποίηση του θύματος σε αυτές τις περιπτώσεις, βασικά σε όποια περίπτωση. Αλλά τώρα επειδή για αυτή μιλάμε, είναι δηλαδή αν ακούσω άλλον έναν να πει για το ιαλουρονικό στα χείλη της, για το κραγιόν, για τα νύχια, για το που πήγαινε 19 χρονών, όπως...
0: Πρώτα απ' όλα 19 χρονών θεωρείται πλέον μεγάλη με βάση τα ποσοστά από πόσο χρονών αρχίζουν τα παιδιά της σήμερα ημέρα να έρχονται σε...
1: Ρε, δεν έχει μεγάλη μικρή.
0: Όχι, είναι,
1: ήθελε
0: είναι
1: να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
0: Δεν είναι
1: δηλαδή,
0: ένα μικρό παιδάκι.
1: Γυρνάμε πίσω στο 2008 που μας σημάδεψε και μας τραυμάτισε όλη τη ζωή. Τι κάνει ένα 15χρονο στα Εξάρχεια?
0: Αυτό δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι δεξιοί.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω ότι τη δική μας ζωή τραυμάτισε αυτό.
0: Συγγνώμη, τι κάνει 19χρονη? Ό,τι γουστάρει κάνει.
1: Ναι, αλλά όμως που κλεμμένο. Από ό,τι φαίνεται η ελληνική κοινωνία έχει λόγο για όλα.
0: Είναι για τον Μπούτσο.
1: Ε, τώρα κι εσύ η ελληνική κοινωνία είναι για τον Μπούτσο.
0: Ε, αφού είναι. Συγγνώμη, τι να πω. Πάμε να ακούσουμε ένα Take Me to Church. Μπάσκε τις αμαρτίες όλων αυτών που κάθονται και μιλάνε άσχημα για το κορίτσι. Έχουμε τίποτα νεότερο για το κορίτσι πριν πάμε στο Take Me to Church?
1: Έχουμε, ναι, θα τα πω μετά.
0: Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε εδώ σε ακριβώς 4 λεπτά.

0: Επιστρέψαμε στο Street Radio και στο The Radio Show. Ακούσαμε Hozier, Take Me to Church.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε ότι όλο αυτό έγινε στο Αργοστόλι. Βεβαίως. Τη 19χρονη την έλεγαν Μυρτό. Απολογήθηκαν οι δράστες και όπως τους χαρακτηρίζουν τα μίντια, ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής Άρσης Βαρών και ο 22χρονος Αλβανός, γιατί έτσι τους χαρακτηρίζουν. Ναι. Έτσι τους χαρακτηρίζονται.
0: Να υποθέσω ότι ο Αρσιβαρίστας ήταν Έλληνας.
1: Για να μην αναφέρεται κάποιο κάτι άλλο, επειδή βρέθηκε κοιλίδα αίματος, ο αρσιβαρίστας είπε ότι η κοπέλα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και μετά νόμιζε ότι έπαθε κρίση επιληψίας, γι' αυτό έβαλε το χέρι του μέσα στο στόμα και εκείνη τον δάγκωσε. Γι' αυτό υπάρχει κοιλίδα αίματος. Ο 22χρονος είπε ότι ήταν σε άλλο δωμάτιο και ότι τον πήρανε τηλέφωνο και του είπαν ότι η κοπέλα δεν είναι καλά και πήγε να βοηθήσει. Δεν αναφέρει τίποτα για τον τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε ή δεν υπήρχε ή ακούστηκε σαν... πώς το λένε... σαν ράδιο Αρβίλα, αλλά ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα σχόλια και όλα αυτά, πραγματικά λιγάκι, δεν ξέρω τι να πω, συνέλθετε, μαλάκες.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι οι απόψεις αυτών που σχολιάζουν στα social media είναι σαν τις κολοτρυπίδες. Όλοι έχουν από μία. Απλώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει, νομίζω, ότι επειδή βρίσκονται πίσω από την οθόνη του υπολογιστή του κινητού, ότι μιλάνε για άνθρωπο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Δεν θα γίνω πιο. Ναι.
1: Θες να σηκωθείς για να πέσεις ή θέλεις να σου το πω και να πέσεις από τα σύννεφα.
0: Πες το.
1: Βρέθηκε νεκρός ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της ΕΑΔ,
0: ναι,
1: που μπλέκεται στο έγκλημα των Τεμπών.
0: Δολοφονημένος.
1: Νεκρός εντοπίστηκε.
0: Νεκρός. Πέθανε έτσι μόνος του. Τυχαία. Δεν είχαν πεθάνει και κάποιοι άλλοι που ήταν με το...
1: Ναι. Πώς τον λένε. Ναι. Αυτός που ήταν στο... Αχ, καλέ, πώς τον λένε.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Αυτός, τέλος πάντων, ναι.
0: Να υποθέσω ότι ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λογικά δεν θα ξέρει τίποτα.
1: Λέει εδώ πέρα ότι ο αποθανόν ελεγκτής δεν είχε παραστεί στην τελευταία δικάσιμο και η νομική του εκπροσώπηση είχε στηρίξει πως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ναι.
0: Τώρα...
1: Ποιος ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, απολογήθηκε ο Νίκος Ρωμανός. Τώρα, γιατί απολογήθηκε? Είπε ότι καλούμε να πληρώσω για κάτι που δεν έχω κάνει, πραγματικά. Δηλαδή,
0: χρόνια τώρα, Νίκο μου, χρόνια τώρα.
1: Καλύτερα, λέει, να μου πείτε ότι είμαι ένα πρόσωπο που δεν συμπαθείτε και γι' αυτό με βάζετε φυλακή. Είναι πιο τίμιο από αυτό με τη σακούλα. Είπε. Η δίκη συνεχίζεται. Συνεχίστηκε με την απολογία του Νίκου Ρωμανού, που είναι ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση των αμπελοκήπων. Βρίσκεται προφυλακισμένος από το 2024. Από το 2024.
0: Για μισό αντικείμενο, για μισό αποτύπωμα σε κινούμενο αντικείμενο.
1: Ναι, όπως επίσης είχε περάσει 6 χρόνια στη φυλακή από το 2013 έως το 2019 για απόπειρα ένοπλης ληστείας στην Αγροτική Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

0: και ο πέμπτος κατηγορούμενος βρίσκονται στο ειδόλιο με το ελλιπές στοιχείο του εντοπισμού ενός δακτυλικού τους αποτυπώματος σε ένα κινητό αντικείμενο, μια σακούλα, η οποία είχε μέσα ένα από τα όπλα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Το ίδιο το όπλο δεν έφερε αποτυπώματα και χαρακτηρίζεται καθαρό.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, η σακούλα είχε το αποτύπωμα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί προφανώς, ναι, αλλά...
1: Καλά, το ότι είναι ξεφτύλες και ότι δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, το ξέρουμε, δεν υπάρχει λόγος να το επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, τώρα αυτό που γίνεται...
1: Η ντροπή.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ντροπή, είναι όλο...
1: Ξεφτύλα, ρεζιλίκη.
0: Εντάξει. Τι να πω.
1: Καταπατάει αυτός... τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού.
0: Είναι ο Ρωμανός
1: Αποδιοπομπέος Τράγος
0: προφυλακισμένος 2 χρόνια για μισό αποτύπωμα. Και του χρόνου βγαίνουν. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν απελευθερωθεί και όλοι οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Τι
1: αυτός
0: να λέμε τώρα.
1: Αυτός που είναι εκεί που είναι, νομίζω ότι το έχει βάλει, στοίχημα με τον εαυτό του να καταστρέψει τον Νίκο τον Ρωμανό. Και ξέρουμε όλοι για ποιον μιλάω, δεν είναι ανάγκη να ονομάζουμε ονόματα. Όχι ότι ντρεπόμαστε τίποτα, απλώς δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου με το όνομά του. Αλλά αυτός που είναι σε αυτή τη θέση που είναι, νιώθω, και πιστεύω ότι καλά κάνω και το νιώθω, μισεί αυτό το παιδί για τους δικούς του λόγους, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα τον έστειναν σε κάποιο ίδρυμα. Αλλά ανταυτού έχει αυτή τη θέση εξουσίας. Τώρα τι να πούμε και τι να κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.
2: Είμαι ο Θοδωρής Νικολάου και ακούτε τον Street Radio, το ραδιόφωνο του δρόμου, γιατί ο δρόμος σου είναι εδώ.
3: Hi, this is Anna Brim. You're listening to Street Radio.
2: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.

myself into the unknown with pace and a fury to fight.

0: Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Street Radio. Γιατί ο δρόμος σας είναι εδώ.
1: Επιστρέψαμε στο Street Radio και στο The Radio Show. Ακούσαμε Gangs of Youths, Achilles Come Down και Snow Patrol Chasing Cars από Grey's Anatomy Soundtrack. Και να πούμε ότι το Grey's Anatomy ανανεώθηκε για 23η σεζόν, μετράει 21 χρόνια στην τηλεόραση και είναι πλέον η μακροβιέστερη scripted medical σειρά όλων των εποχών. Και όχι μόνο αυτό, όπως ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετράνε την τηλεθέαση πέρα από όταν προβάλλεται η σειρά, αλλά τη μετράνε και μέσα από τα streaming και τις διάφορες πλατφόρμες και έσπασε ρεκόρ γιατί βρίσκεται για πάνω από 100 εβδομάδες στο νούμερο, στο top 3 των σειρών που έχουν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση και μιλάμε για 23 σεζόν.
2: 21 χρόνια από τη ζωή μας έχει φάει. Τέλος πάντων, το βλέπουμε ακόμα, τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
1: Κοίτα, όταν έχεις επενδύσει σε μια σειρά για 21 χρόνια...
2: Εντάξει, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν μπορείς
2: είναι.
1: Να τα αφήσεις. Και κακά τα ψέματα, είναι ακόμα καλό, δεν έχει πέσει. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, είναι ακόμα καλό. Τώρα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Ενώ ναι, από τις 2-3 προηγούμενες σεζόν ή στην αρχή της σεζόν. Γιατί το έχουν γυρίσει πάλι όλο στο ιατρικό.
1: Το οποίο έχει ενδιαφέρον.
2: Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Δημήτρη, άκου τώρα να σου πω εγώ κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Για πες.
2: Οι άνθρωποι βγήκανε στους δρόμους πάλι. Μάλλον, οι γυναικείες οντότητες.
1: Ναι,
2: σωστά
1: άνθρωποι.
2: Το λέω. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι. Ναι,
1: ναι, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να αυτό. Πεις, ναι, νομίζω καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
2: Λοιπόν, ναι, τα ακροατά μας.
1: Τα ακροατά μας.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι το 2024 που είχαμε μάθει για τη Ζιζέλ Πελικό που ο άντρας της την άρκωνε και άφηνε άντρες να τη βιάζουν και τον πλήρωναν. Την είχαν βιάσει πάνω από 70 άτομα, πάνω από 200 φορές χωρίς αυτή να έχει ιδέα.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά κάτι μου λέει.
2: Τέλος πάντων, επίσης το 2024 σε group chat στο Telegram,
1: ναι,
2: άντρες αντάλλαζαν συμβουλές για να βιάσουν τις συντρόφους, τις φίλες των γνωστών του, τις γνωστές τους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: καλά πάει αυτό το είδος.
2: Τόσο η εφαρμογή που χρησιμοποιούσε ο Πελικό για να διαφημίζει την Ανέστη της Ζιζέλ,
1: ναι,
2: τόσο και η ομαδική συνομιλία στο Telegram έπεσαν.
1: Ναι.
2: Και δημιουργήθηκαν νέα. Και φτάσαμε τώρα στο 2026 να μαθαίνουμε μέσω ενός ρεπορτάζ του CNN, ναι, ότι υπάρχει online ακαδημία βιασμού, στην οποία...
1: Να υποθέσω γυναικών.
2: Ναι.
1: Στην Αμερική.
2: Στην οποία είναι online, όποιος θέλει μπαίνει.
1: Ενώ από που ξεκίνησε.
2: Πρόσεξε λίγο. Μέσα, μόνο στο Φεβρουάριο, το τονίζω, μόνο μέσα στο Φεβρουάριο, σε 28 ημέρες, ναι, μπήκαν στην Ακαδημία 62 εκατομμύρια άντρες.
1: Από όλο τον κόσμο.
2: Μόνο το Φεβρουάριο, που έχει 28 ημέρες. Λοιπόν, τα βίντεο,
1: έχει και βίντεο.
2: Τα βίντεο που είναι ανεβασμένα στην Ακαδημία περιγράφονται ως sleep content και έχουν τα hashtags passed out και eye check. Τα έχουν τραβήξει άνδρες οι οποίοι δείχνουν τους εαυτούς τους και σηκώνουν τα βλέφαρα γυναικών που κοιμούνται ναρκωμένες. Και τόσο εκείνοι που τα ανεβάζουν, όσο και εκείνοι που τα βλέπουν, συζητούν και ανταλλάζουν συμβουλές και μεθόδους νάρκωσης των συντρόφων τους.
1: Μάλιστα.
2: Πληρώνεις μόνο $20 για να δεις live την άρκωση και τον βιασμό. Ωστόσο, οι κακοποιητές προτιμούν να πληρώνονται σε κρυπτονομίσματα.
1: Προφανώς.
2: Κάποιες επιζώσεις γνωρίζουν καλύτερα. Έμαθα, ναι, κάποιες επιζώσεις έμαθαν μετά. Και μετά από το τέτοιο, μετά από το βιασμό και μίλησαν στο CNN για όλο αυτό.
1: Ναι. Το κλείσανε, την κλείσανε την Ακαδημία.
2: Όχι.
1: Ακαδημία, τέλος πάντων, ναι. Α, όχι, δεν το κλείσανε.
2: Όχι, έχει μαρτυρίες εδώ, σε αυτό που διαβάζω.
1: Ο λόγος που δεν την κλείνουνε.
2: Έχει μαρτυρίες από γυναίκες που είναι, πώς το λένε, survivors, ναι, από αυτό, και λένε για τον άντρα και τα σχετικά. Ναι. Και λέει εδώ πέρα ότι το ζήτημα δεν είναι αν το ίντερνετ είναι επικίνδυνο ή όχι, είναι ότι ζούμε σε ένα κόσμο που εξακολουθεί να εκπαιδεύει άντρες να πιστεύουν ότι μπορούν και γυναίκες να αναρωτιούνται αν όντως τους συνέβη. Δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί σε μένα και να μην το ξέρω, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Σε οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να έχει συμβεί και να μην το ξέρει. Ή και άντρα. Δεν θα σου πω μόνο γυναίκα. Υπάρχουν, ή και άντρα.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φετίχ με το γεγονός ότι δίνουν τον έλεγχο ή κάποιοι που τον παίρνουν. Αυτά είναι... Υπάρχει μία συνένεση σε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση να κάνει με το βιασμό. Από την άλλη όμως, αν κάποια γυναίκα ή κάποιος άνθρωπος γενικά βρεθεί σε μία τέτοια κατάσταση ή εκτεθεί σε μία τέτοια κατάσταση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να κοιτάξει αν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Χωρίς να κινδυνεύσει βέβαια η ζωή της, η ζωή του...
2: Ναι, αλλά επειδή ξέρουμε το ίντερνετ πώς δουλεύει και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ναι, όλα αυτά, το black, το deep,
1: το dark web
2: και όλα αυτά πώς λειτουργούν, και να πέσει όπως πέσανε το 24, θα ξαναγίνει.
1: Και αυτοί που θέλουν... πίσω από αυτό.
2: Και τους 62 εκατομμύρια που μπήκανε, ποιος, τι θα τους κάνουνε. Τίποτα, δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Ωραία, θα πιάσουν αυτούς τους τρεις που παίρνουν τα λεφτά. Και...
1: Να τους βγάλουν στη φόρα, ρε παιδί μου, να δουν ποιοι είναι, να τους δουν οι συγγενείς τους.
2: Ωραία, και τους πάμε για θανατική ποινή.
1: Δεν λέω να τους πας για θανατική ποινή, να βγουν στη φόρα, έτσι ώστε να ξέρει όλη τους η κοινότητα, όπως κάνουν με τους... πώς τους λένε στην Αμερική, τους...
2: Ποιους?
1: Έλα...
2: Μα ό,τι και να γίνει όμως, θα ξαναγίνει. Το θέμα είναι να κοπεί όλο αυτό από τη ρίζα. Ναι, καλά.
1: Από τη ρίζα πώς θα κοπεί?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω, ας τους ξεφτυλίσουν. Αυτοί αυτό φοβούνται.
2: Και μένουμε σε παρόμοιο θέμα, γιατί γίνανε έρευνες που αφορούν την έμφυλη βία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά απογοητεύουν.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Σύμφωνα με την έκθεση στο The Global Misogyny News Coverage Tracker,
1: ναι,
2: η οποία είναι η πρώτη που αποτυπώνει αριθμητικά την κάλυψη της έμφυλης βίας και περιστατικών μισογυνισμού από τα μίντια σε διεθνές επίπεδο. Επειδή ρώτησες, ναι, ποια χώρα. Παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί υψηλού προφίλ υποθέσεις κακοποίησης γυναικών από άνδρες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξακολουθούν να μην ασχολούνται επαρκώς με αυτές.
1: Προφανώς.
2: Γιατί
1: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, για να μαντέψω, έχουν προέδρους άντρες, έχουν δημοσιογράφους άντρες, έχουν διευθυντές παραγωγής άντρες, έχουν παραγωγούς άντρες.
2: Για την ανάλυση της κάλυψης, οι ερευνητές επέλεξαν 12 όρους σχετικούς με το μισογυνισμό, όπως σεξουαλική βία, γυναικοκτονία, βιασμός. Συγκεκριμένα, Δημήτρη, από την ανάλυση 1,14 δισεκατομμυρίων διαδικτυακών δημοσιευμάτων παγκοσμίως, 1,14 δις διαδικτυακά δημοσιεύματα παγκοσμίως την περίοδο 2017 με 2025, προέκυψε ότι το ποσοστό των άρθρων που περιλαμβάνουν όρους σχετικούς με κακοποίηση γυναικών ή μισογυνισμό μειώθηκε στο 1,3% του συνόλου της παγκόσμιας ειδησεογραφίας το 2025. Κοινώς, έχουμε συνεχόμενη αύξηση κακοποίησης, γυναικοκτονιών, βιασμού, σεξουαλικής βίας κτλ. Και μόνο το 1,3% του συνόλου αφορά αυτές τις ειδήσεις. Όταν λοιπόν μιλάμε ότι στο Μεξικό μόνο ανά ένα λεπτό σκοτώνονται τρεις γυναίκες, δολοφονούνται τρεις γυναίκες.
1: Η κοπέλα 19 χρονών βγήκε έξω και τη βγάλαν από το σκύλιο τον κόλο. Και πέθανε κιόλας.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είδα κανένα να αναρωτιέται τι φόραγε αυτός που την παράτησε.
2: Το 2018 να πούμε ότι το ποσοστό αυτό είχε φτάσει στο 2,2 κατά την κορύφωση του κινήματος του MeToo.
1: Λογικό.
2: Στην Αφρική, όπως όπου πολλαπλές συγκρούσεις έχουν συνδεθεί με ακραία επίπεδα σεξουαλικής βίας, η κάλυψη υποχώρησε στο χαμηλότερο ποσοστό 9 ετίας στο 1,18% το 2024. Και όσον αφορά, επειδή στην έρευνα έπαιξε πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η υπόθεση Epstein, Epstein, όπου ο τύπος εστίασε στην εξουσία των εμπλεκόμενων και όχι στην κακοποίηση των γυναικών. Από σχεδόν 1 εκατομμύριο σχετικά άρθρα, ο όρος βία κατά των γυναικών εμφανιζόταν μόλις στο 0,1%.
1: Και των κοριτσιών, γιατί ήταν και πολλά ανήλικα.
2: Ναι, ενώ το 25% έκανε αναφορά σε θύματα και το 26% σε έννοιες όπως εξουσία, χρήμα, ελίτ, διαφθορά. Γιατί
1: αυτή είναι.
2: Γιατί αυτοί είστε, όπως λέει ο κύριος Δημούτρης. Δεν θα συνεχίσω, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Άρα ενδιαφέρεστε να μάθετε για την έρευνα, μπείτε στο ίντερνετ και πληκτρολογήστε την έκθεση The Global Misogyny News Coverage Tracker, για να δείτε όλη την έρευνα. Είναι μια έρευνα σχεδόν 10 ετών, που μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος της πανδημίας, όπου αυξήθηκαν κατά πολύ οι γυναικοκτονίες. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, ρίξτε μια ματιά.
1: Μάλιστα.
2: Αχα, αχα.
1: Καλά πάει το ανθρώπινο είδος. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν ξέρω τι να πω, ότι και να πω τα λόγια μου θα χάσω. Όταν λέγανε ότι όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια φάτσα, δεν αναφερόντουσαν μόνο σε αστυνομικούς.
2: Mm-hmm.
1: Βεβαίως. Εγώ αναρωτιέμαι ακόμα, λοιπόν, γιατί δεν την κλείνουν αυτήν την ακαδημία και να βγάλουν στη φόρα τα ονόματα αυτών που στέλνανε βίντεο ή που κάνανε αυτά. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι βιασμός και υποτίθεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Αλλά τι να πω.
2: Δημήτρη, να, την Παρασκευή 17 του μήνα
1: που μας πέρασε,
2: ναι.
1: Προχθές,
2: ναι. Γυναίκα νεκρή εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, έχοντας πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο.
1: Πέσει.
2: Όπως προκύπτει από την έρευνα, η 30χρονη είχε συναντηθεί με τον 45χρονο Ιταλό νωρίτερα το βράδυ σε σχέση με αυτό που είχε εκτιμηθεί αρχικά.
1: Ναι.
2: Η γυναίκα γνωρίστηκε με τον 45χρονο μέσω dating app, συναντήθηκαν νωρίς το βράδυ, έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης και ύστερα δείπνησαν σε εστιατόριο. Okay. Ύστερα πήγαν στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Κολοκοτρώνη, όπου βρέθηκε η γυναίκα νεκρή. Μετά τον εντοπισμό της και την εκκίνηση των ερευνών, ο ιταλικής καταγωγής άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως δεν ήξερε τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας. Ωστόσο, τόσο στο πρόσωπό του όσο και στις γυναίκας εντοπίστηκαν γρατζουνιές, γεγονός που εγείρει στις αρχές υποψίες για διαπληκτισμό ή πάλι ανάμεσα στους δύο, πριν τη θανατηφόρα πτώση στο κενό της 30χρονης.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν μπορούν να δουν αν προϋπήρξε, πώς το λένε, αν προϋπήρξε πάλι ή αν την πέταξε. Δεν μπορούν αυτό να το καταλάβουν από τον τρόπο που...
2: Φαντάζομαι ότι αν γίνει η ιατροδικαστική εξέταση και τα λοιπά, θα το μάθουμε. Το θέμα όμως είναι σε αυτό που λέγαμε και πριν. Γυρίζουμε πίσω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν το γεγονός ως ένα γρίφο με βουτιά 30χρονη στο κενό και βάζουν σαν πρώτο θέμα τη γνωριμία μέσω εφαρμογής και τα βίντεο. Δηλαδή ασχολούνται πάλι με το ίντερνετ, ασχολούνται με τις εφαρμογές,
1: με το γεγονός ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει σεξουαλικότητα,
2: και δεν ασχολούνται με το γεγονός ότι μια γυναίκα άλλη μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή.
1: Ναι, γιατί αυτό πιστεύουν ότι πουλάει και δεν τους συμφέρει κιόλας να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο, όταν από τη στιγμή που στη χώρα στην οποία ζούμε η γυναίκα, κακά τα ψέματα, τη συμπεριφέρονται σαν να είναι κάτι το υπογενέστερο.
2: Μάλιστα.
1: Η ώρα είναι σχεδόν 3. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα τραγούδι ακόμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην πάτε πουθενά.
3: Το Keyroom.gr, ένα από τα πιο εξελίξιμα ταξιδιωτικά γραφεία, είναι εδώ για εσάς. Με κρατήσεις δωματίων για διακοπές ή για επαγγελματικά ταξίδια, εισιτήρια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών διαδρομών, ενοικίαση αυτοκινήτων, γαμήλια ταξίδια, διοργάνωση εκδηλώσεων, άμεση εξυπηρέτηση 24/7 και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, το Keyroom.gr είναι το κλειδί για επιτυχημένα και αξέχαστα ταξίδια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο www.keyroom.gr ή στείλτε mail στο info@keyroom.gr για άμεση επικοινωνία.

0: Μελμήλων Πάντρι. Παραδοσιακά προϊόντα Νάξου. Προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι και με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Φρέσκες και πρωτότυπες γεύσεις. Κολασμένες σπιτικές μαρμελάδες. Πραλίνες που συνδυάζονται με γλυκές και αλμυρές επιλογές. Και μπορώ να σας τα λέω ένα-ένα για πολλή ώρα, αλλά μην ακούτε, απλά μπείτε και παραγγείλτε τα. Με μία επίσκεψη στο Instagram του Μελιμήλων Πάντρι, στη διεύθυνση Μελιμήλων κάτω παύλα Πάντρι, και αν είστε στην Άξο θα τα βρείτε στην παλιά αγορά της χώρας Νάξου. Μελιμήλων Πάντρι, ένας γευστικός οργασμός, μόνο ένα κλικ μακριά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάκουλης και ακούτε Street Radio.

0: της Μάριζας. Ακούμε όλοι Street Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Street Radio, γιατί ο δρόμος σας είναι εδώ.
2: Ακούτε Street Radio και The Radio Show. Επιστρέψαμε εδώ 8 λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε μαζί σας για σχεδόν μία ώρα ακόμα εδώ με τα καλύτερα νέα αυτής της χώρας αλλά και του εξωτερικού.
3: Ναι βέβαια, γιατί πως όχι. Λοιπόν, και έβλεπα μόλις τώρα ότι στην Ακαδημία στην οποία λέγαμε, την Ακαδημία Βιασμού όπως την ονομάζουν,
2: την οποία δεν την έχουν κλείσει,
3: μέσα στο Μάρτιο μπήκαν 82 εκατομμύρια, από 62 γίνανε 82, δηλαδή άλλα 20 εκατομμύρια κόσμος.
2: 82 εκατομμύρια άντρες.
3: Αχα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
2: Okay.
3: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Εδώ στο Street Radio. Δεν έχεις να πεις κανένα νέο εσύ?
2: Τα μόνα νέα που έχω εγώ να πω.
3: Αρχικά μη χασμουριέσαι, γιατί με κάνεις και εμένα και χασμουριέμαι και δεν θέλω.
2: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πραγματικά νομίζω είναι ο καιρός. Είναι η αφρικανική σκόνη. Είναι έτσι αυτή η μουντάδα που υπάρχει στον ουρανό. Δεν ξέρω τι είναι. Τα μόνα νέα που έχω να πω εγώ είναι ότι έγινε το Comic Con.
3: Ναι.
2: Ότι παρουσιάσανε νέα τρέιλερ, παρουσιάσανε upcoming ταινίες. Η Marvel, όπως πάντα, πρωτοστατεί στον αγώνα.
3: Περίεργο.
2: Τα αρνητικά είναι το ότι βγήκε ο executive της Disney και είπε ότι κακά τα ψέματα, όλα τα εφέ στο Avengers Doomsday είναι με AI. Απέλυσαν όλο το visual team, δυστυχώς. Βγήκαν πολλά τρέιλερ για upcoming ταινίες, ανάμεσά τους και σκηνές και αναφορά στο Practical Magic 2, όπου επιστρέφει η Nicole Kidman και η Sandra Bullock. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει. Κάθε Σάββατο το Μέγκα το έπαιζε για πολλά χρόνια.
3: Και αν δεν το έχετε δει, να το δείτε.
2: Ενδιαφέρον. Τρέιλερ για το Mandalorian και Grogu, τρέιλερ για το Avengers Doomsday, Doomlord, Doom something,
3: Doomsday.
2: Doomsday. Τα άλλα άσχημα νέα είναι ότι περιμέναμε την Οδύσσια του Christopher Nolan να βγει αυτό το καλοκαίρι.
3: Mm-hmm.
2: Δυστυχώς όμως μεταφέρθηκε 18 Δεκέμβρη. Όπου 18 Δεκέμβρη τι έχουμε να δούμε? 18 Δεκεμβρίου λοιπόν βγαίνει το Avengers Doomsday, που όπως είπαμε επιστρέφουν όλοι. Δηλαδή μεγαλύτερο
3: εκτός από τη Scarlett.
2: Εκτός από τη Scarlett.
3: Και τις δύο Scarlett. Και τη Scarlett Witch και τη Scarlett Johansson.
2: Δεν ξέρουμε για τη Scarlett Witch ακόμα.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε.
3: Δεν ξέρουμε. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Και έχουμε και Dune 3. Το
3: να
2: τελευταίο
3: κλείσει,
2: μέρος
3: ακριβώς
2: της τριλογίας. Του twice nominated director για καλύτερο Oscar σκηνοθεσία, για καλύτερη σκηνοθεσία του Villeneuve, και έρχεται το τρίτο μέρος, και επειδή δεν είχαμε αρκετό Barbenheimer και όλα αυτά που λένε μαζί, βάλανε την Οδύσσια στις 18 Δεκεμβρίου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε Οδύσσια η οποία είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη σε IMAX με IMAX cameras και θα παιχτεί σε IMAX οδόνες.
3: Αυτό μας έλειπε τώρα, να κάνουμε κουμπαρά που θα τον ονομάσουμε 18 Δεκέμβρη, δηλαδή για όνομα.
2: Έχουμε το Dune 3 το οποίο θα παιχτεί και αυτό σε IMAX και εν μέρει είναι γυρισμένο με IMAX κάμερες, και έχουμε και το Doomsday το οποίο δεν είναι γυρισμένο σε IMAX, αλλά είναι Marvel και Avengers Doomsday και η επιστροφή του Robert Downey Jr. και του Chris Evans. Οπότε 18 Δεκέμβρη θα γίνει του κινηματογράφου το πανηγύρι.
3: Και μιλώντας για όλα αυτά που αφορούν άλλους πλανήτες, και το Doomsday
2: πλανήτες
3: και το Dune και το Mandalorian και εξωγήινους και τα λοιπά και τα λοιπά, να πούμε ότι βγήκε ο πορτοκαλής κύριος από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και είπε ότι έρχονται αποκαλύψεις.
2: Μην κολλάς, μην φοβάσαι.
3: Έρχονται αποκαλύψεις για εξωγήινους και UFO. Είπε.
2: Τι θα βγει να πει, ότι δεν υπάρχουν, ή θα βγει να πει ότι ας έρθουν οι εξωγήινοι, εμείς θα τους δίνουμε. Ποιος παρετήθηκε?
3: Δεν ξέρω. Παρετήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά από...
2: Αυτός είναι από την οργή λαού.
3: Ναι, μετά από...
2: Αυτός είναι που δεν είχε τα πτυχία αλλά ήταν όμορφος. Που βγήκε και είπε ότι την πήρα τη θέση επειδή ήμουν όμορφος και δεν είχε τα πτυχία. Ναι, αυτός είναι, ναι, αυτός είναι που είχε πει ότι... Του λέει συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν έχετε τα πτυχία, πώς πήρα τη θέση, επειδή είμαι όμορφος, είπε. Αυτή ήταν η απάντησή του στη δημοσιογράφο. Βεβαίως.
3: Πολύ όμορφος κούκλος στο μεταξύ. Ήου. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, που τόσο πολύ αγαπάμε, υποδέχθηκε στη Βαρκελόνη τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα στην έναρξη της διήμερης συνόδου που αποτελεί μία, ήμουν σίγουρη, από τις πιο σημαντικές συναντήσεις των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, με 3.000 συμμετέχοντες και εκπροσώπους από περισσότερα από 100 κόμματα από 5 ηπείρους. Μεταξύ των συμμετεχόντων, να πούμε κάπου εδώ, ότι με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν έχει πει ακόμη, θα είναι και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο κυβερνήτης της Μινεσόρα και πρώην υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τιμ Όλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, έλα μωρή Κλαούντια, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σύριλ Ραμαφόζα, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο και πολλοί άλλοι.
2: Ο δικός μας θα κάθεται να βλέπει Emily in Paris.
3: Μπορεί.
2: Μάλιστα. Αυτή δεν είναι πέθανε ακόμα?
3: Όχι.
2: Κρίμα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ακούσατε.
2: Εγώ πάντως σίγουρα δεν το άκουσα.
3: Το άκουσες νομίζω.
2: Έχει να κάνει με κινηματογράφο, τηλεόραση ή βιβλία?
3: Όχι.
2: Τραγούδια?
3: Όχι.
2: Τότε δεν το άκουσα.
3: Λοιπόν, η Commission.
2: Η Commission.
3: Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Έχουμε Commission στην Ελλάδα.
3: Ενώ ισχύει αυτό που θα πω και για εδώ στην Ελλάδα. Έκανε, απαγόρευσε τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών με επιβεβαίωση ηλικίας. Όμως,
2: επιβεβαίωση ηλικίας.
3: Ναι.
2: Ό,τι και καλά.
3: Επαλήθευση ηλικίας, ότι είσαι 15 χρονών. Ναι, είμαι, όχι, δεν είμαι.
2: Α, λέω ότι αλλά θα κάνει η Meta.
3: Θα το βάζανε και όμως η Meta θα το βάζανε μέσω Gov.
2: Η Meta δεν νομίζω να έλεγε ποτέ ναι το να γίνεται μέσω Gov.
3: Δεν ξέρω, πάντως ό,τι και να είπανε, όπως και να το κάνανε, ήταν αποτυχημένο το λανσάρισμα εφαρμογής της Commission για την επαλήθευση ηλικίας. Είχανε προβλήματα.
2: Τι θα κάνουν τα 12χρονα influencers που δείχνουν τα make-up τους?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πάντως αυτό που έγινε είναι ότι τη χάκαραν σε 2 λεπτά.
2: Ποια, την Commission?
3: Ναι. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσουν τη χρήση των social media σε ανήλικους.
2: Ναι, κουκλίτσες μου, τα μέτρα τα παίρνουμε πριν κάνουμε κάτι σε εφαρμογή. Δεν περιμένουμε να γίνει τη σκαραπουτανάρα στο σιδηρούν κυκλίδωμα και μετά να γυρίσουμε να πούμε «Α, πρέπει να βάλουμε όρια». Δεν μπαίνουνε, δυστυχούλης. Γι' αυτό, όρια και στο AI, κάτι το οποίο δεν έχετε βάλει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα σχολεία και κάθεται το AI και γράφει τις εργασίες τους. Οι καθηγητές τρέχουν και δεν φτάνουν, γιατί άμα πούνε και κάμια κουβέντα θα πάει ο γονιός του βλαμμένου να τους χτυπήσει. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο να δείτε το her, she, her, her, με τη Scarlett Johansson και τον Joaquin Phoenix.
3: Η πρόεδρος λοιπόν της Κομισιόν, Δημήτρη, Ούρσουλα Φοντερλάιεν.
2: Φοντερλάιεν.
3: Ναι.
2: Φοντερλάιεν.
3: Φοντερλάιεν. Ούρσουλα Φοντερλάιεν.
2: Είναι Φροϊλάιν.
3: Έτσι όπως τη βλέπω, μάλλον από την Ολλανδία, κάπου από Βόρεια Ευρώπη. Παρουσίασε λοιπόν το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη που μας πέρασε, εξηγώντας ότι το τεχνικό κομμάτι έχει ολοκληρωθεί και ότι σύντομα θα είναι έτοιμη για χρήση. Ωστόσο, οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων εξέτασαν άμεσα τον κώδικα στην πλατφόρμα GitHub.
2: Ναι.
3: Και ανέφεραν αρκετά προβλήματα στο σχεδιασμό της εφαρμογής.
2: Ψέματα, με τις σίγμα.
3: Πρώτες ώρες κυκλοφορίας της είχε πάρα πολλά προβλήματα.
2: Προφανώς.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί δεν θα μιλήσω. Γιατί...
3: Τι δεν θα μιλήσεις που έκανες ολόκληρο λογίδριο πριν.
2: Δεν θα πω, θα είμαι κύριος.
3: Α, εντάξει. Βεβαίως. Να είσαι κύριος λοιπόν.
2: Είμαι κύριος.
3: Να είσαι κύριος. Αχ, εσένα ποια η γνώμη σου, Δημήτρη, για τα social media, για τη χρήση των social media από νέους?
2: Εγώ τα βαρέθηκα, η αλήθεια είναι. Και πραγματικά, αν δεν υπήρχε λόγος για να κρατήσω επαφή με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους δεν βρίσκομαι συχνά και δεν τους βλέπω συχνά, και αν δεν υπήρχε λόγος να βλέπω αυτά τα υπέροχα βίντεο με τις γάτες, θα τα σβήνα όλα. Το TikTok το έχω κρατήσει μόνο και μόνο, μπας και κάποτε μία φορά στο τετράμινο μπω και εδώ κάνα βίντεο που έχετε στείλει. Το Instagram, έτσι για να στέλνουμε τα βίντεο με τις γάτες. Από εκεί και πέρα είναι ηλίθιο. Έχει πλάκα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό το influencers και παίρνω εκατομμύρια και διαφημίζω και κάνω και φωτογραφίζω και βγάζω τη ζωή, το κάνανε οι Kardashian με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα τα σκουπίδια έχουν γίνει διάσημα. Αυτό είχα να πω εγώ.
3: Okay, boomer, θα έλεγε κάποιος.
2: Sorry, αλλά βαρέθηκα. Προτιμώ να βγαίνω έξω, να πιω ένα καφέ και να μιλήσω σαν άνθρωπος, παρά να κάθομαι να τα λέω μέσα από το ίντερνετ. Αυτά.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ.
3: Ξαναγυρίζω στον πορτοκαλί κύριο. Είδες που σε πάω πέρα δόθε, έτσι.
2: Είναι έτσι.
3: Ο οποίος τώρα τα έχει βάλει προφανώς με την Ισπανία.
2: Προφανώς, γιατί η Ισπανία του έκλεισε τον εναέριο χώρο.
3: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο.
3: Γιατί ο Σάντσεθ, ο φίλος μας, είναι.
2: Πολύ το συμπαθώ.
3: Ναι, ναι. Νέα πειρά λοιπόν του Τραμπ. Προς την Ισπανία, συγγνώμη, δεν συνεισφέρει σχεδόν καθόλου στο ΝΑΤΟ, λέει.
2: Η Ισπανία.
3: Ναι, έτσι λέει ο Τραμπ.
2: Oh. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα ανήλικα που πρέπει να τους κοπεί η χρήση στα social. Νομίζω είναι και σε κάποιους.
3: Ναι, γιατί ναι. Όπως είπε το Ιράν, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλλουν πολιορκία στο Ορμούς. Ο Τραμπ τουιτάρει και μιλάει πολύ.
2: Το γεγονός ότι τσακώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται διαχειρίζονται τόσο όλα αυτά που διαχειρίζονται, που τσακώνονται μέσα από τα social media, καταλαβαίνεις το λόγο για τον οποίο είναι ηλίθια η ύπαρξή τους. Δεν είδα ποτέ τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα να κάνουν tweet.
3: Γιατί δεν υπήρχε, αλλά το φαντάζεσαι. Αχ, πόσο θα ήθελα να το δω αυτό.
2: Δηλαδή, πραγματικά φαντάζεσαι τι απ' με τη διότιμα να μιλάνε, να τσακώνονται στα social media? Όχι, καθόντουσαν οι άνθρωποι και συζητούσαν μεταξύ τους. Αναρωτιόντουσαν. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις κάποιον ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, θα γυρίσει να σου πει: έχει πρωτεύουσα η Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος είναι ηλίθιος πλέον. Περιτριγυριζόμαστε από ηλίθιους. Από μωρούς.
3: Ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Και επειδή εγώ βλέπω TikTok πολύ, θα σου πω ότι είναι τίγκα.
2: Είσαι και εσύ.
3: Ηλίθι. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, βλέπω. Τι να κάνω, τι να πω, ότι δεν βλέπω, αφού βλέπω. Βλέπω κάτι βιντεάκια με ανθρώπους που βγαίνουν στο δρόμο και κάνουν ερωτήσεις. Και είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γαλλία, είτε είναι στην Ισπανία, είτε είναι στην Αμερική. Είναι τραγικό.
2: Έχει γελάσει πάρα πολύ με ένα βιντεάκι που ρωτάγανε πού είναι αυτή η σημαία, από ποια χώρα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και λέει,
3: αυτό Λούμπεν ήταν.
2: Δείχνει την ελληνική σημαία και λέει ξένη Τζαμάικα. Και δείχνει μετά τον. Αχ, ποιος είναι σε ελληνικές ταινίες με το μπουζούκι.
3: Ο Μπιθικότσης.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι. Όχι, καλά, δεν είναι ο Μπιθικότσης. Έλα, ο άλλος με το μπουζούκι, ο Καραφλός.
3: Ο Νικολόπουλος.
2: Είναι στις ελληνικές ταινίες παλιές, σας πρόμαυρε.
3: Ξέρω εγώ, ποιον λες, το Ζαμπέτα.
2: Ο Ζαμπέτας.
3: Ναι.
2: Και τον έχει και τραγουδάει τζαμαϊκανά τραγούδια.
3: Ωραία. Τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Α, ναι, πως η...
2: Κλάκ Φίλος παρουσιάζει.
3: Η καινούρια γενιά και όχι μόνο η Gen Z, αλλά και πολλοί της προηγούμενης, της Gen Z. Ποιοι ήτανε οι προηγούμενοι?
2: Εσείς.
3: Οι millennials. Όχι ρε, δεν νομίζω.
2: Ναι.
3: Όχι, πρέπει ναι. να μεταξύ.
2: Είναι Millennials Gen Z.
3: Τέλος πάντων. Και πολλοί από εμάς λοιπόν.
2: X, Y, Z.
3: Ναι, εσείς αλλά είστε. Εμείς είμαστε οι Millennials, δεν ναι. είμαστε οι Y. Ναι, okay,
2: Y κατά... είσαστε.
3: Ναι, εντάξει.
2: Θέλετε, αλλά το θέμα ποιο είναι.
3: Το θέμα είναι.
2: Το Gen Z είναι ηλίθεια. Αλλά έγινε μια έρευνα και έδειξε ότι οι Millennials δεν θέλουν να δουλεύουν. Θέλουν να πηγαίνουν ταξίδια και να πίνουν καφέ.
3: Και καλά, ρωτιέμαι, κοίτα.
2: Ποιον Millennial ρώτησαν.
3: Το τι θέλουν από το τι κάνουν είναι τεράστια διαφορά. Γιατί και εμένα, αν με ρωτάγεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, θα σου έλεγα ναι, θέλω να κάνω ταξίδια.
2: Και να πίνω καφέ.
3: Και να πίνω. Τελεία. Τώρα καφέ, αλκοόλ, ό,τι τέλος πάντων. Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή, αν μου έλεγες τώρα, αν κέρδιζες τον Τζόκερ, τι θα έκανες, θα σου έλεγα ότι θα αγόραζα ένα σπίτι να έχω μία βάση κάπου, να ξέρω ότι έχω σπίτι.
2: Είδες? Δεν τα λέω εγώ.
3: Και κατά τα άλλα θα γύριζα όλο τον κόσμο. Θα είχα ταξίδια μόνο. Δεν με πειράζει που.
2: Στη Φλωρεντία. Έχω μία λεκτή.
3: Αλλά δεν κέρδισα τον Τζόκερ. Ούτε έχω τόσα λεφτά ώστε να μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε ναι, δουλεύω και φροντίζω απλά να δουλεύω σωστά, να δουλεύω καλά, να κάνω μια δουλειά που είναι, είμαι ok
2: και
3: με
2: να
3: αυτή.
2: Καφέ.
3: Και να έχω λεφτά για να κάνω ταξίδια.
2: Και να πίνεις καφέ.
3: Και να πίνω καφέ.
2: Γιατί το να πίνεις οτιδήποτε άλλο, cirrhosis.
3: Cirrhosis και στο μπάτο σου. Που θα μου πεις εμένα cirrhosis. Δεν πειράζει, κάποια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Εγώ απλά θα πεθάνω μεθυσμένη.
2: Καλό αυτό. Με κόκκινη μύτη. Και τραγιάσκα.
3: Γιατί είναι μαλάκα. Και καλά η κόκκινη μύτη. Πες οκ, okay, αλλά η τραγιάσκα γιατί.
2: Μου είναι ο κύριος με την κοιλιά που έχουν στα...
3: Ναι, ναι, ναι, στα σκίτσα.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μουσικό, όχι μουσικό, θα έχουμε και άλλο διάλειμμα της εκπομπής. Και επιστρέφουμε εδώ, μην πάτε που θε να.
0: Για χάρη του, ξεχνάς τις θερμίδες. Αφήνεις τις δίαιτες πίσω σου. Το θέλεις κολλασμένα. Σιμπέργκερ. Σε ένα μοναδικό urban βιομηχανικό χώρο συνδυάζεις το μπέργκερ σου με sweet and spicy cocktails. Στο παλαιό Φάλιρο, στην Αγίου Αλεξάνδρου 26. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9802-116. Σιμπέργκερ. Ένα μπεργκεράδικο αλλιώτικο.
4: Είμαι ο Μιχάλης Ατσάλης και ακούτε Street Radio.
5: Hi, I'm Phil Lansden from Uriah Heep and you're listening to Street Radio. Rock.

0: Μόρφη και ακούτε streetradio.gr.
1: Επιστρέψαμε. Όπα.
2: Επιστρέψαμε.
1: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ακούσαμε The Song of Achilles από Μπουκέκη, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το μόνιμο βιβλίο. Ακούσαμε The Quest από Bryn Christopher, το οποίο ήταν από Grey's Anatomy.
1: Και full facade, δηλαδή βιβλία και τηλεόραση.
2: Και για να στο κάνω ακόμα πιο φασέικο, Mystery of Love από Sufjan Stevens, από το soundtrack του Call Me By My Name. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Και τι ευχάριστα έχεις να μας πεις?
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεν πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί.
1: Λοιπόν, ναι, συγγνώμη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο έτσι στην τέχνη, μια που είπαμε, και στον πολιτισμό, όχι το δικό μας, γιατί εμείς δεν έχουμε πλέον. Λοιπόν, βρέθηκε χαμένο ποίημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 93 χρόνια μετά τη σύνθεσή του. Το ποίημα γράφτηκε 3 χρόνια πριν τη δολοφονία του από τους φασίστες του Φράνκο.
1: Αυτό το πρόσθεσε ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν,
1: όχι ότι δεν είναι αλήθεια, απλά δεν το λέει το άρθρο, καταλαβαίνετε.
2: Το είχε σημειώσει στο πίσω μέρος ενός από τα χειρόγραφά του και έγραψε το οκτάστιχο ποίημα το 1933, ενώ εργαζόταν πάνω στη συλλογή Divan del Tamarit. Ένα αφιέρωμα στους Άραβες ποιητές της γενέτειράς του της Γρανάδας. Το πρόσφατα ανακαλυφθέν γραπτό βρέθηκε στο πίσω μέρος του χειρογράφου, το οποίο ο τραγουδιστής φλαμέγκο και θαυμαστής του Λόρκα, Μιγκέλ Ποβέδα, αγόρασε από ένα Γερμανό συλλέκτη παλαιών αντικειμένων. Εκτότε είχε
1: Εκτότε.
2: Εκτότε. Είναι το ισπανικό, καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Εκτότε είχε επαληθευτεί από την ειδική στον Λόρκα Πέπα Μέρλο και θα συμπεριληφθεί σε ένα επικείμενο βιβλίο. Το χαμένο ποίημα. Λοιπόν, το σύντομο γραπτό που συντάχθηκε 3 χρόνια πριν τη δολοφονία του, στις πρώτες ημέρες του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, αποκαλύπτει την οικία ανησυχία του ποιητή για το πέρασμα του χρόνου. Το ρολόι τραγουδά, μετράω τις ώρες μηχανικά, 7 η ώρα, 12 η ώρα, όλα είναι τα ίδια. Δεν είμαι εδώ. Είναι το σημάδι της σάρκας που άφησα πίσω μου όταν έφυγα, για να γνωρίζω τη θέση μου κατά την επιστροφή μου. Ο Ποβέδα, ο οποίος πρόσφατα ηγήθηκε των προσπαθειών για τη μετατροπή του σπιτιού της παιδικής ηλικίας του Λόρκα σε πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του ποιητή, δήλωσε ότι συγκινήθηκε βαθιά από την τυχαία ανακάλυψη. Η προσοχή μου, είπε, τραβήχθηκε όταν η Πέπα Μέρλο μου είπε: αυτός είναι ο γραφικός χαρακτήρας του Φεντερίκο, έχεις κάτι καινούργιο του Φεντερίκο εκεί. Δήλωσε ο ίδιος την Πέμπτη στο κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.
1: Αχ, θα κλάψω λίγο.
2: Για μένα, είπε, είναι ένα δώρο που μου αγγίζει την καρδιά. Όλα είναι εκεί σε αυτές τις γραμμές. Είναι το σημάδι της σάρκας που άφησα πίσω όταν έφυγα για να γνωρίζω τη θέση μου κατά την επιστροφή μου. Η Μέρλο είπε ότι αν και το ποίημα μπορεί να έχει παραβλεθεί επειδή ήταν γραμμένο πρόχειρο στο πίσω μέρος ενός άλλου έργου, αποκάλυπτε τη σημασία που είχε η έννοια του χρόνου για τον Λόρκα. Ο συγγραφέας δέχτηκε πυροβολισμό από μια ομάδα τον Αύγουστο του 1936, καθιστώντας τον ίσως το πιο εξέχον θύμα του τριετού εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας. Το σώμα του δυστυχώς δεν ευρέθηκε ποτέ και πιστεύεται ότι βρίσκεται σε ένα ρηχό τάφος στους πρόποδες μιας πλαγιάς βουνού κοντά στη Γρανάδα. Το ενδιαφέρον για τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζει η εκατονταετία από το θάνατό του. Το περασμένο καλοκαίρι επανεκδόθηκε το ομορρεωτικό γεμάτο αγωνία με τα θανάτιο έργο του ποιητή, Σονέτα του Σκοτεινού Έρωτα, με σκοπό να έρθει το έργο του κοντά σε νέο αναγνωστικό κοινό. Το έχουμε αυτό. Αν και, αφού έχουμε τα άπατα.
1: Τα ποίηματα είναι.
2: Α, μόνο. Αν και γνωστά από καιρό στους μελετητές του Λόρκα, τα σονέτα είχαν κρυφτεί από την οικογένεια του ποιητή, η οποία πίστευε ότι βασανισμένοι και αισθησιακοί στίχοι του θα μαύρωναν την κληρονομιά του και θα ξύπναγαν παλιά μνήση. Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ποίημα θα δημοσιευτεί σε ένα βιβλίο των Ποβέδα και Μέρλο με τίτλο Λασκόσας Ντελότρο Λάδο. Τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι Ιω ή Λο. Ιω. Ιω Ινέδητο εν Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Τα ανέκδοτα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Μάλιστα.
1: Λό είναι. Λό ινέδητο εν Φράνκο Γκαρσία Λόρκα.
2: Εντάξει, γι' αυτό ρώτησα. Είναι κεφαλαίο, είναι μικρό, τι είναι.
1: Λό. Λό ινέδητο.
2: Τα δεν είναι.
1: Λασκό σα δελότρο λάδο.
2: Σονέτα του σκοτεινού έρωτα, λοιπόν. Θα το διαβάσω. Έχω αρχίσει. Πραγματικά. Δεν χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Το μόνο που χρειάζομαι. Α, βιβλίο και CD. Το μόνο που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή
1: CD. Πού θα το παίξουμε?
2: Θα σου έλεγα τώρα.
1: Αφού δεν έχουμε CD. Έχεις εδώ CD εσύ? Παίρνει CD ο υπολογιστή σου?
2: Όχι.
1: Πού θα το παίξουμε, στο DVD player?
2: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
2: Περιέχει CD όλα τα σονέτα του, περιέχουν CD τώρα, τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν είπα εγώ κάτι, απλά είπα που θα το παίξουμε.
2: Μήνος Θεοχάρης. Σονέτα.
1: Ο γνωστός ο Μήνος. Α.
2: Ο Μήνος ο Θεοχάρης. Α, να, ορίστε.
1: Ο Angel.
2: Τα βρήκα.
1: Είχε παίξει τον Angel στο.
2: Ορίστε, τα βρήκαμε εδώ. Τι έχει, στη μεταφορά του Ρεντ. Για ίσκιους, νερά, ήταν γλυκό παράπονο, πήγε στη θάλασσα η μικρή μου και το μουγκό παιδί. Μάλιστα. Σονέτα του σκοτεινού έρωτα. Θα το ψάξω. Λοιπόν, και φτάσαμε εσείως ένα τέταρτο πριν το τέλος της εκπομπής και νομίζω ήρθε η ώρα για τον Rob.
1: Yeah, baby. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Rob για αυτή την εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον κρύο γιατί παραμένει ο μήνας μας.
1: Όντως.
2: Ο ανθρωπολόγος και συγγραφέας Clifford Geertz.
1: Μέχρι σήμερα είναι.
2: Μέχρι 21.
1: Εκεί γιατί λέει 19.
2: Α, μέχρι 19, ναι, σωστά, μέχρι σήμερα. Ο ανθρωπολόγος και συγγραφέας Clifford Geertz λάτρευε να χρησιμοποιεί εκτενείς περιγραφές. Έγραφε λεπτομέρειες αναφορές που αποτύπωναν όχι μόνο το επιφανειακό επίπεδο των όσων συνέβησαν, αλλά και βαθύτερα επίπεδα νοήματος. Ακολουθεί ένα παράδειγμα λεπτής περιγραφής. Έκλεισε το μάτι. Εκτενής περιγραφή. Έκλεισε και άνοιξε γρήγορα το δεξί του βλέφαρο σε μια πολιτισμικά συγκεκριμένη χειρονομία παιχνιδιάρικα συνωμοτικής επικοινωνίας. Φίλος μου.
1: Mm-hmm.
2: Τις επόμενες εβδομάδες, κρύε, σας προσκαλώ να απολαύσετε τις πλούσιες απολαύσεις της εκτενούς περιγραφής.
1: Όχι, δεν
2: πρέπει
1: θέλω.
2: Να διαβάσεις το τραγούδι του Αχιλέα που περιγράφει όταν ο Πάτροκλος χαϊδεύει το σώμα του Αχιλέα με τα δάχτυλα τα οποία έχουν ξαναγνωρίσει αυτό το σώμα.
1: Ναι, Άρλεκιν, πάμε παρακάτω.
2: Δεν είναι Άρλεκιν, βλάκα. Απελευθερώστε την άγρια περιέργειά σας καθώς εμβαθύνετε στις πλούσιες σύνθετες αλήθειες για τα πάντα. Μάλιστα. Εξερευνήστε με χαρά πως τα πολιτισμικά, προσωπικά και ιστορικά πλαίσια δίνουν σε κάθε στιγμή τη συγκεκριμένη λεπτή τη σημασία. Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει τις επιλογές σας για να απαντήσετε. Ωραία, φασέως. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει για τους διδύμους. Ένα από τα εργαλεία ή τα περιουσιαστικά σας στοιχεία εξακολουθεί να λειτουργεί. Ένα. Αλλά τώρα είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή να το επισκευάσετε ή να το ανακαινήσετε. Πριν mm-hmm. χαλάσει. Και αυτό. Επιπλέον, μία διακοπή ρεύματος μπορεί να είναι επικείμενη. Πάλι. Εκτός αν κινηθείτε και να αποτρέψετε μία επικείμενη υπερφόρτωση. Περιμένετε. Πάλι. Υπάρχουν ακόμη περισσότερα. Mm-hmm. Το τέρας στην ντουλάπα σας εξακολουθεί να κοιμάται βαθιά. Γι' αυτό και τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να καλέσετε έναν εξορκιστή ή εξολοθρευτή πριν ενεργοποιηθεί. Καταλαβαίνετε την εικόνα που παρουσιάζω, δίδυμη. Το ίδιο το γεγονός ότι διαβάζετε αυτό το οροσκόπιο σας δίνει όλη την προειδοποίηση που χρειάζεται για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα και εκτροπές.
1: Ναι. Κάπου να κρυφτούμε γιατί ναι. Ο δίδυμος δεν τον βλέπω καλά.
2: Ζυγός.
1: Λοιπόν, ναι, για πάμε.
2: Εσείς σύζυγοι μερικές φορές κατηγορείστε για αναποφασιστικότητα.
1: Μα αποκλείεται!
2: Σαν να ήταν αδυναμία ή προσεκτική σας ζήγηση των πιθανοτήτων. Mm-hmm. Αλλά εγώ, λέει ο Ρομ, βλέπω μια διαφορετική αλήθεια. Επιδιώκετε να είστε δίκαιοι καθώς τιμάτε όλες τις νόμιμες αξιώσεις για την προσοχή σας.
1: Ακριβώς.
2: Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι η ικανότητά σας να εξετάζετε πολλαπλές πλευρές κάθε ιστορίας. Mm-hmm. Αντίθετα, βρίσκω σφάλματα στην κουλτούρα στην οποία ζείτε, η οποία έχει αιμονή με τη μονοδιάστατη βεβαιότητα.
1: Να πετυχεστείς.
2: Αν ήμουν ο προπονητής ή ο θεραπευτής σας, θα σας έδινα την άδεια να αφιερώσετε χρόνο και να αντισταθείτε στη βιασύνη για επίλυση. Το πιο ειλικρινές πράγμα μπορείτε να πείτε μπορεί να είναι ακόμα αποφασίζω ή και τα δύο αυτά φαίνονται αληθινά.
1: Ναι. Αν την επόμενη φορά που θα με ρωτήσεις τι θα φάμε και σου πω
2: ακόμα
1: και μου δώσεις δύο επιλογές και σου πω και τα δύο αυτά φαίνονται νόστιμα, μην αρχίσεις να μου λες βλακίες, θα τα ρίξω στο Ρομπ.
2: Το ξώτης. Ελπίζω και προβλέπω ότι θα είστε εξαιρετικά ευρηματικοί καθώς θα πειραματίζεστε σοφά με την αγάπη τις επόμενες εβδομάδες. Τι φίλησες την αγάπη. Mm-hmm. Ελπίζω και προβλέπω ότι θα ερευνήσετε την τέχνη της τρυφερής εμπνευσμένης οικειότητας σε νέα σύνορα. Επανεφεύρετε το πάθος εσείς που λατρεύετε την ανεπαίσθητη ένταση. Γίνετε ένας τολμηρός εξερευνητής που σπάει τους βαρετούς παλιούς κανόνες. Τολμήστε να ανοίξετε νέες ποικιλίες γλυκύτητας και συντροφικότητας που απαιτούν από εσάς να καινοτομείτε και να αυτοσχεδιάζετε.
1: Ποικιλίες γλυκύτητας.
2: Καρδούλες, ξέρω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πάμε να πούμε και τον. Για να δούμε, θα το πούμε ή δεν θα το πούμε. Μισό λεπτό, να σας πω αν θα το πούμε. Θα το πούμε. Να πούμε και το Σκορπιό. Δεν είσαι φλογερός ειδικός στο να μετατρέπεις την ένταση σε θησαυρό, αλλά έχεις μέτριες ικανότητες σε αυτήν την τέχνη. Ωραία, ξεκινάει. Και τώρα προβλέπω ότι θα αναπτύξεις αυτές τις δεξιότητες. Πριν βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα όμως, να ξέρεις ότι δεν υπονοώ ότι θα βυθιστείς σε αγχωτικό μελόδραμα. Υπονοώ ότι θα χειριστείς τις διαφορές οπτικής γωνίας με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση και περιέργεια. Αντί να αντιμετωπίζεις τις συγκρούσεις ως μια εξουθενωτική ταλαιπωρία, θα προσπαθήσεις να βρεις αξία σε αυτές. Ορισμένες συζητήσεις μπορεί ακόμη και να σου φαίνονται διεγερτικές και διασκεδαστικές παρά κουραστικές. Για να επωφεληθείς στο έπακρο, απόλαυσε τις αντιπαραθέσεις ως εξερευνητικές αποστολές και όχι ως αναμετρήσεις που πρέπει να κερδίσεις πάση θυσία. Και κλείνουμε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με την άποψή μου για τους αστρολογικούς αιωνούς, λέει ο Ρομπ, είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να κάνετε τις μεγάλες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί? Επειδή είναι ασυνήθιστα πιθανό να λάβετε πολύ καλές απαντήσεις σε αυτές τις μεγάλες ερωτήσεις. Θέλετε μια όθηση για να ξεκινήσετε σε αυτή την ευγενή επιχείρηση? Ακολουθούν τρεις προτινόμενες ερωτήσεις. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιο είναι το άγριο νόημα της πολύτιμης ζωής μου? Ερώτηση νούμερο 2. Πόσο είναι η Βύση? Εδώ τι είναι? Τι εννοείς, Βίρνα? Ποιος το καλό είμαι εγώ, τέλος πάντων? Και ερώτηση 3. Πού είναι αυτός ο λεγόμενος Θεός για τον οποίο ακούω τόσα πολλά? Αγαπητέ καρκίνε, θα σας παροτρύνω επίσης να διατυπώσετε χιουμοριστικές, σατυρικές, μεγάλες ερωτήσεις που εμπνέουν τη ζωή να είναι παιχνιδιάρικα αποκαλυπτική μαζί σας. Τρεις από αυτές είναι: πώς μπορώ να τελειοποιήσω τους φίλους και τους αγαπημένους μου στην τελειότητα? Υπάρχουν συντομεύσεις για να αποκτήσω απολύτως όλα όσα θέλω? Πώς μπορώ να έγραφω σε μια ζωή ασταμάτητης απόλαυσης απαλλαγμένη από κάθε δυσφορία?
1: Πιάσε τον Τζόκερ.
2: Πάρε ναρκωτικά. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, απόλυτης εφορίας, χωρίς δυσφορία, ασταμάτητα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για να σας αποφωνήσουμε. Μην πάτε πουθενά, Rain When It's All Over, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Where Do We Go When It's All Over, Rain, από το soundtrack του Vampire Diaries. Πάρα πολύ ωραία σκηνή ήταν αυτή που παίξε το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο οι κοπέλες υβρικολεκές και
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Να την αχτίσουν το αμάξι και καίγονται.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, αυτή ήταν η ώρα που είχαμε. Θα σας αφήσουμε κάπως έτσι με το πφ του Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το 2ωρο. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Εμείς πέρασαμε πολύ όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή εδώ στο Street Radio και στο The Radio Show.
0: Βεβαίως.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Μιχάλης Κόλλιας και το Κόσμος Εντέχνος. Και γενικά μείνετε συντονισμένοι στο Street Radio, γιατί τι έχουμε πει,
0: γιατί
1: έχουμε τους καλύτερους παραγωγούς και τις καλύτερες μουσικές και γενικώς όλα τα καλύτερα. Από εμένα την Άνση
0: και από εμένα τον Δημήτρη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Bye!

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα ή σε κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πώς πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη

0: Η ώρα είναι 4.
1: Για χάρη του, ξεχνάς τις θερμίδες. Αφήνεις τις δίαιτες πίσω σου. Το θέλεις κολλασμένα. Σύμπεργκερ. Σε ένα μοναδικό urban βιομηχανικό χώρο. Συνδυάζεις το μπέργκερ σου με sweet and spicy cocktails. Στο Παλαιό Φάλιρο. Στην Αγίου Αλεξάνδρου 26. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9802-116. Σύμπεργκερ. Ένα μπεργκεράδικο αλλιώ

Μιχάλης Κόγιας μαζί σας, όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 4 μέχρι τις 6 στη συντροφιά σας. Για όσες και όσους φυσικά βρίσκεστε σπίτι και δεν ταξιδεύετε ή δεν καρναβαλίζεστε. Να ταξιδέψουμε σήμερα λοιπόν και παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέχρι στο Street Radio, www.streetradio.gr. Στο chat μπαίνετε, γράφετε ό,τι θέλετε να το μοιραστούμε εδώ παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε με αρκετή μουσικούλα για τη συνέχεια. Πιο εορταστικό πρόγραμμα άλλωστε. Εορταστικό, στο πλαίσιο πάντα της εκπομπής, έτσι.

Thank you.

Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

Στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, λοιπόν, Κόσμος Εντέχνος, Street Radio, Μιχάλης Κόλλιας κοντά σας μέχρι τις 6. Μουσική διάθεση σήμερα. Πάμε σε λίγο να δούμε και τα σπουδαιότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, 22 Φεβρουαρίου.

Πάμε λοιπόν στα σπουδαιότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι για την Ορθοδοξία σήμερα είναι η Κυριακή της Τυραννής, Εθνική ημέρα δράσης κατά των δηλητηριασμένων δολωμάτων, Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων και Παγκόσμια ημέρα σκέψης. Το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την επανάσταση στη Μορδοβλαχία. Το 1848 ξεσπά η λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση στη Γαλλία, που θα οδηγήσει στην κατάργηση της Βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα γεγονότα στο Παρίσι λειτουργούν σαν σπινθήρας για το ξέσπασμα εξεγέρσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το 1917 ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τζάρων με την καθαίρεση του Νικόλαου του Δεύτερου. Το 1993 η Ορχήστρα των Χρωμάτων, υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της, του Μάνου Χατζηδάκη, δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λίστ και Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο μανιφέστο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού, με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού». Πόσο επίκαιρος και διαχρονικός θα πω. Νομίζω ότι αρχίζει και να το διαβάσουμε. Το 2015 σοβαρά επεισόδια σημειώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το Πρωτάθλημα Ελλάδος, με εισβολή οπαδών του Τριφυγίου στο αγωνιστικό χώρο. Τελικά οι πράσινοι θα επικρατήσουν με 2-1. Το 2006 τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 από την παράνομη μεταφορά προσφύγων, όπως ανακοινώνει η Europol. Από τις προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την γέννησή τους σαν σήμερα, το 1928 ο Γρηγόριος Αυξεντίου, ο Κύπριος αγωνιστής σε ΟΚΑ, που κάηκε ζωντανός στο κρυσφύγετό του από τον Αγγλικό στρατό κατοχής. Το 1949 ο σπουδαίος Αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1, ο Νίκη Λάουντα, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητά του στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητά του στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδύθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984, με 25 νίκες σε Grand Prix. Και το 1974, ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδοποιός που κινείται μεταξύ jazz, rock και soul, ο James Blunt, You're Beautiful και το Goodbye My Lover, από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Πάμε σε πιο international μουσική για τη συνέχεια. Κλασικό, Κατερίνα Γκασέτη, και πασίγνωστο στην Ελλάδα από τη σειρά «Το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή», που παίζεται τώρα και στον κινηματογράφο. Νεσούνο μη πιο τζιουτικάρα. Τζιουτικάρε. Νεσούνο μη πιο τζιουτικάρε. Σωστά.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro.
2: Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Για το τέλος, αγαπημένος Άιβερτ Χόιεμ, με το τραγούδι από το Live στην Ακρόπολη, πάμε να ακούσουμε το Into the Sea. Πραγματικά αγαπημένη εκτέλεση και αγαπημένο τραγούδι. Άιβερτ Χόιεμ φυσικά από Μαδρουγάδα, Live Ακρόπολης και το αντίστοιχο άλμπουμ. Όταν εννοούμε Ακρόπολης, φυσικά μιλάμε για το Ηρώδιο. Αγαπημένο το ελληνικό κοινό για τον Άιβερτ Χόιεμ, αγαπημένος νομίζω αντίστοιχα και ο Άιβερτ Χόιεμ και η Μαδρουγάδα στην Ελλάδα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια σε όλες και όλους, καλή ξεκούραση αύριο, να περάσετε υπέροχα με οικογένεια, με φίλους, να βγείτε όσοι μπορείτε, όσοι δεν μπορείτε να μαζευτείτε σπίτια. Εμείς θα σας αναπούμε την επόμενη Κυριακή, όπως κάθε εβδομάδα, 4 μέρες, Κόσμος Εντέχνος, Street Radio. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά ακολουθεί ο Μανώλης Βουτσάκης με τη δικιά του εκπομπή μέχρι τις 8 κοντά σας με το Doppelganger. Γεια χαρά σε όλες και όλους.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.

Καλησπέρα λοιπόν, είναι το Doppelganger αυτής της Κυριακής και όσα είπα πριν πήγανε στράφη γιατί δεν είχαμε ήχο, αλλά δεν πειράζει. Είμαι ο Μανώλης Βουτσάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 εδώ στο streetradio.gr.

Στη δίνη λοιπόν του Nick Cave και των Bad Seeds. Έτσι κάπως έχουμε μπει λίγο στην εκπομπή, στο Doppelganger για σήμερα. Και αν θέλετε να ακούσετε από κοντά αυτή την δίνη και να μπείτε στην ταρκίλα του, στο πένθος του ίσως, που το κάνει εκπληκτικά επάνω στη σκηνή, μπορείτε να βρεθείτε στις 24 του Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπου θα είναι μαζί με Anna von Hosholf και Baxter Dury. Επίσης, ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης που αξίζει να απολαύσετε. Συνεχίζουμε με National και Bon Iver σε μια συνεργασία φωτιά στο τελευταίο δίσκο των National, στο First Two Pages of Frankenstein, που κυκλοφόρησε το 2023, συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο κομμάτι, το Weird Goodbyes.

Και από τους αγαπημένους, θα έλεγα, National, θα πάμε σε άλλους αγαπημένους, στους Strokes. Αυτό το group που τάραξε πάλι τα νερά, ήθελε δεν ήθελε, κάπως επανήλθε στο προσκήνιο μετά από αυτά που έγιναν στο Coachella. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ που λαμβάνει μέρος στο Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνιας κάθε χρόνο. Είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ, κρατάει σχεδόν 10 μέρες. Φέτος τελείωσε στις 19 Απριλίου την Κυριακή. Και εκεί οι Strokes κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, κλείνοντας, πρόβαλαν ένα βίντεο το οποίο δεν το λες και πολύ φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είχε αναφορές σε ιστορικές δολοφονίες πολιτικών προσώπων που φέρονταν να συνδέονται με τη δράση CIA, γενικά με την σύγχρονη εμπλοκή της Αμερικής, συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, στα πράγματα και στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν να εξαφανίζουν εντός εισαγωγικών μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλους ηγέτες από το προσκήνιο. Δεν μας είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο οι Strokes. Και για να τους θυμίσουμε, πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι και μάλιστα καινούριο, το νέο τους single, το Going Shopping, από τον δίσκο τους που αναμένουμε πάρα πολύ να κυκλοφορήσει. Το περιμένουμε πώς και πώς οι γνωστοί fans. Reality Awaits θα λέγεται ο δίσκος, είναι να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου και το πρώτο δείγμα μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Ας πάρουμε όμως και από εσάς την άποψή σας γι' αυτό.

Long Slow Goodbye από Queens of the Stone Age. Ακούσαμε μόλις ένα κομμάτι σταθμός, μπορώ να πω, για την μπάντα, αλλά κυρίως γιατί έχει τη δύναμη αυτό το κομμάτι για τον αποχαιρετισμό, αυτή την λεγόμενη αποσύνθεση των σχέσεων, μια αργή απομάγνηση, ένα αργό goodbye. Και με αυτόν τον τρόπο είχε διαλέξει ο frontman των Queens of the Stone Age, ο Josh Homme, να αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο, τον Anthony Bourdain, τον σεφ που πιστεύω περισσότερος κόσμος ξέρει, το 2018 μετά το θάνατό του, σε μια συναυλία στο Northside Festival στην Δανία. Εκεί πριν πει το κομμάτι βγαίνει και λέει το σπουδαίο "So this is for Tony", και έχει μείνει ως ένα δείγμα για τους πολύ δύσκολους αποχαιρετισμούς.

Ένα μικρό όνειρο, ένα μικρό film ονείρου από τους Last Shadow Puppets στο The Dream Synopsis. Ένα κομμάτι το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά να βλέπω πολλές φορές στο repeat σε live βίντεο στο YouTube. Από το live του Teen The Park το 2016 που είχαν κάνει. Το συγκεκριμένο το Teen The Park είναι ένα τρίμερο που γίνεται κάθε χρόνο στη Σκωτία, στο Strathallan Castle. Εκεί είχαν λάβει μέρος τότε οι Last Shadow Puppets και είχαν ερμηνεύσει μαγικά το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάντε έναν κόπο, μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε το συγκεκριμένο βίντεο. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στο πλεονέκτημα εδώ στο chat που μας χαιρετάει και σε όσους επιθυμούν να μπουν στην παρέα μας, να συντονιστούν στο streetradio.gr. Πολλοί έχετε ήδη συντονιστεί αλλά δεν έχετε μπει στο τσατάκι μας και αν θέλετε να πούμε καμιά κουβέντα μπορείτε να μπείτε στο streetradio.gr, να πατήσετε το υπέροχο πορτοκαλοκόκκινο κουμπάκι που λέει Listen Live and Chat, να βάλετε ένα nickname της επιλογής σας και να μας γράψετε ό,τι μα ό,τι σας απασχολεί και θέλετε. Από μπάντες που κάνανε χαμό όπως η Last Shadow Puppets έχουμε και Oasis φυσικά.

Το Master Plan από τους Oasis που μόλις ακούσαμε κυκλοφόρησε αρχικά ως B-side του Wonderwall, της επιτυχίας άλλωστε, που πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω από αυτούς που ακούνε μέχρι και trap αυτή τη στιγμή. Όλοι γνωρίζουν το σπουδαίο Wonderwall, αλλά το Master Plan χάθηκε εκεί στα B-sides μέχρι να συμπεριληφθεί στον δίσκο What's the Story, Morning Glory, όπου και αναδείχθηκε σαν κομμάτι. Από τους λίγους δίσκους που έχουν στον τίτλο ερώτηση, να σημειωθεί και αυτό. Πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα του Doppelganger για σήμερα, θα πάω σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Θα πάω στο Knuckle Duster από τους Muzz. Και θα μου πείτε ποιοι είναι οι Muzz. Πολλοί μπορεί να μην τους έχουν καν στα υπόψη. Η Muzz είναι ένα side project, του frontman των Interpol, του Paul Banks, που μαζεύτηκε με δύο φίλους του και παράλληλα το 2016, όταν έκανε και άλλα πράγματα με την μπάντα του, παράλληλα λοιπόν αποφάσισαν να μαζέψουν τις δουλειές χρόνων τους και να κυκλοφορήσουν τον ομώνυμο δίσκο, το Muzz. Οι δύο φίλοι του είναι ο Josh Kaufman και ο Matt Barrick και μαζί τους δημιούργησαν αυτό το πολύ ιδιαίτερο, Ιντερπολικό θα πω, αριστούργημα.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
4: Είμαι η Δήμητρα Σελεμίδου και ακούτε Street Radio.

Ιδανική αρχή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με παιδί τραύμα και πρωινό από το νέο του δίσκο «Τη δεύτερη ζωή» που κυκλοφόρησε πολύ πολύ πρόσφατα στο τέλος του 2025. Μια δουλειά άψογη από έναν καλλιτέχνη πολύ ιδιαίτερο και πολύ δυνατό. Πιστεύω ότι σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα είναι από αυτούς που θα απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική σκηνή, και τουλάχιστον τα κομμάτια του είναι τόσο συναισθηματικά που τον ακούς σε μια φάση λες και ψιθυρίζει, αλλά το νόημα είναι τόσο βαθύ, τόσο δυνατό που σε κάνει να προβληματιστείς και σπάει κάτι μέσα σου όταν μπαίνεις στη διαδικασία αυτή. Το ίδιο είχα πάθει και με τον Ορέστη Ντάντο κάποτε, που έχει βγάλει πολύ συναισθηματικούς δίσκους, πολύ ιδιαίτερους δίσκους. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος, το «Χέρια στο Θεό», το νέο του άλμπουμ, και εκεί μέσα έχει βάλει ένα πιο λαϊκό στοιχείο, μια πιο σύγχρονη νεολαϊκή, μπορώ να πω, προσέγγιση, με συνεργασία σε όλα τα κομμάτια, με Καραπατάκι, με Νεφέλη Φασούλη, με Βασίλη Προδρόμου, Μαριάννα Κατσεμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Πολύ δυνατός δίσκος με α και β μέρος. Το έχει αξίζει να κάτσετε να τον τσεκάρετε. Εμείς θα βάλουμε κάποιο από τα κομμάτια του στις επόμενες εκπομπές, αλλά επειδή θέλω να το συνεχίσω επάνω στο εύθραυστο συναισθηματικό πλαίσιο, θα πάω σε ένα κομμάτι του από τον πρώτο του δίσκο, το «Είναι κι άλλοι σαν και εμάς». Τότε είχε γράψει ένα κομμάτι, το «Συνεργεία παντού», όπου μπορεί να κυκλοφορούμε δεξιά και αριστερά και να βρίσκουμε μέσα στην πόλη εύκολα μέρη για να επιδιορθώσουμε μικρές ζημιές που μας βλάβες και οτιδήποτε, αλλά πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε όταν αυτό συμβαίνει μέσα μας, όταν αυτές οι βλάβες είναι μέσα μας.

άλλος όχι εγώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό. Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια.

η αγαπημένη ποίηση που αιμορραγεί των διάφανων κρίνων. Αυτό βλέπουμε και νιώθουμε και στο κομμάτι «Όλα αυτά που δεν θα δω» από τον δίσκο «Κάτι σαράβαλες καρδιές», στο οποίο μπορώ να σημειώσω ότι είναι το μικρότερο σε διάρκεια κομμάτι του δίσκου. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, είναι ένας δίσκος καθαρά ραδιοφωνικός εντός εισαγωγικών, με κομμάτια που ξεπερνούν συνήθως τα 6 λεπτά. Ίσως ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει ποτέ στην ελληνική σκηνή. Στο δικό μου top 3 σίγουρα. Και επειδή πιάσαμε legends του αθλήματος και δεν μπορούμε να κατεβάσουμε εύκολα τον πήχη, πρέπει να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Οπότε συνεχίζουμε με Παύλο Παυλίδη και B-Movies.

μπάντα στοργική, ποιητική, με πολύ συνέστημα. Καθημερινή και αθώη λέγεται το κομμάτι από τον δίσκο 3. Προφανώς και είναι ο τρίτος τους δίσκους και κυκλοφόρησε το 2020. Μέτρουν λοιπόν 3 άλμπουμ η Λάμδα, μια μπάντα η οποία ξεκίνησε το 2010 μεταξύ φίλων που ακούγαν διαφορετικές μουσικές, προέρχονταν από διαφορετικούς μουσικούς χώρους, αλλά ήθελαν να ψαχτούν και επάνω στην ποίηση του Παντελή Νικηφόρου, που είναι ο main στιχουργός τους, κατάφεραν να βρεθούν, να ενώθουν τις δυνάμεις τους και να φτιάξουν ένα μαγικό αποτέλεσμα, ένα μαγικό συνδυασμό. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για όσους συνδεθήκατε τώρα στο Doppelganger, έχουμε ακόμα ένα μισάωρο και σε αυτό θα βάλουμε πολλά όμορφα κομμάτια από την ελληνική rock σκηνή. Οπότε πάμε σε ένα mini break και επανερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο θέατρο Δρόμους.
2: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μα η όμορφη με γιάσκημη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
1: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

Ακούσαμε κατά σειρά «Πού να σε τώρα» από Θεοδοσία Τσάτσου και το «Θέλω» από Γυμνά Καλώδια. Θεοδοσία Τσάτσου, μία από τις φωνές του ελληνόφωνου ροκ που ξεχώρισαν στην αρχή με την συμμετοχή της στο γκρουπ των Μπλε. Το γνωστό γκρουπ μετά από το... όταν ξεκίνησε το 96 ήταν από τα ιδρυτικά του μέλη η Θεοδοσία Τσάτσου. Στη συνέχεια από το 98 και μετά που κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους δίσκο, τότε μπήκε η Τζόρτζια Κεφαλά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως την main τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια των κομματιών των Μπλε. Η Θεοδοσία Τσάτσου ακολούθησε όμως solo καριέρα. Κατάφερε να βγάλει πολύ σπουδαίους δίσκους, πολύ ωραίες δουλειές και να μείνει αξέχαστη με τα κομμάτια της. Τουλάχιστον το 2002 που κυκλοφόρησε το «Πού να σε τώρα» ως τον main single του δίσκου «Κόκκινο», άφησε ένα πολύ δυνατό στίγμα στην μουσική και σίγουρα είναι από τις καλύτερες δουλειές της. Τα Γυμνά Καλώδια που ακολούθησαν μετά και βάλαμε είναι μία από τις μπάντες η οποία πάντα υπήρχε και πάντα έπαιζε underground. Δηλαδή ποτέ δεν έγιναν viral, ποτέ δεν έγιναν πάρα πολύ γνωστοί. Το συγκεκριμένο κομμάτι «Το Θέλω» μπορώ να πω ότι ξεχώρισε από την δισκογραφία τους στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν από τον πρώτο τους δίσκο, τον ομώνυμο, δηλαδή το «Γυμνά Καλώδια», που κυκλοφόρησε το 2005 όταν και πρωτοξεκίνησαν. Ξεκίνησαν δειλά να παίζουν κάποιες συναυλίες στο πλάι γνωστών καλλιτεχνών της εποχής, όπως ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και στη συνέχεια παίζονταν πολύ λίγο στο ραδιόφωνο, ίσως κάποιος Ατλαντής να τους έπαιζε. Τώρα δεν είχαμε και πάρα πολλά... πάρα πολύ μεγάλη προβολή του ελληνόφωνου ροκ στο ραδιόφωνο, μπορώ να πω, στα FM τουλάχιστον. Από τη στιγμή που βγήκε το online radio, ανάλογα το σταθμό που μπορούσε να μπει ο καθένας, ίσως τους έβρισκε. Πάντως τα Γυμνά Καλώδια ποτέ μετά, από τότε δηλαδή, δεν κατάφεραν να βγάλουν ένα κομμάτι και να πεις άλλη μια επιτυχία τους. Πάντως συνεχίζουν ακάθεκτοι, συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα ο τελευταίος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2024, λέγεται «Χρόνος σαν άμμος», και σίγουρα μπορείτε να βρείτε πραγματάκια ψάχνοντας για αυτούς, να ανακαλύψετε νέες ιστορίες δικές τους.

Αυτή είναι η Pop Gen Elite. Τι να πρωτοβούμε για αυτόν τον δίσκο. Τώρα που δεν έχω κανέναν λοιπόν, από Κόρε Ίδρο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του σημερινού Doppelganger. Εσείς, για να μπορείτε να βρείτε τα κομμάτια που βάζουμε στην εκπομπή και να τα έχετε σε μια ωραία λίστα, μπορείτε να μπείτε στο Instagram της εκπομπής, στο Doppelganger, κάτω παύλα The Music Project, να βρείτε τα ωραία post με τις tracklists και εκεί πέρα ή στο bio μάλλον καλύτερα του Insta θα βρείτε και το σύνδεσμο για το Spotify μας και τις συγκεκριμένες playlists που ανανεώνονται κάθε εβδομάδα φυσικά. Κλείνουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη τη σημερινή εκπομπή. Και θα πάω εκεί, θα πάω στον Αλκίνο, σε έναν δίσκο ιδιαίτερο, παλιό. Μιλάμε για εποχή 2000. Ναι, 2000. Αν και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης μένει ατόφιος στο χρόνο, δεν αναλύωτος μπορώ να πω, παρόλο που δεν δημιουργεί τώρα τόσο συχνά, παρόλο που έχει σταματήσει να βγάζει νέους δίσκους, ο Αλκίνος Ιωαννίδης ίσως τα έβγαλε όλα όταν χρειαζόταν. Τα είπε όλα όταν έπρεπε. Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να ακούτε όμορφη και καλή μουσική. Το όμορφο είναι σχετικό, έτσι. Καλή μουσική θα πω, γιατί η μουσική είναι τέχνη και η τέχνη δεν είναι πάντα όμορφη. Απλά υπάρχει καλή και κακή. Τώρα από εκεί και πέρα διάλεξα ένα κομμάτι από τον δίσκο του Εκτός Τόπου και Χρόνου. Το συγκεκριμένο είναι ένα διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε, όπως σας είπα, το 2000 και έτυχε να το βρω πρόσφατα μέσα στη βιβλιοθήκη στο σπίτι των γονιών μου, ψάχνοντας κάτι δίσκους και κάτι δισκάκια, αυτά που ξεσκονίζεις εκεί και φυσάς και έχει ένα τόνο σκόνη. Εκεί βρήκα το CD του Αλκίνου. Το κοιτάω και από τις δύο πλευρές και πέφτει το μάτι μου πάνω στο τραγούδι το ομώνυμο, το Εκτός Τόπου και Χρόνου. Οπότε για όσους είμαστε και είστε εκτός τόπου και χρόνου, πιστεύω ότι είναι το ιδανικό για σήμερα και για να ξεσκονίσετε κι εσείς τον Αλκίνο Ιωαννίδη και να μπείτε λίγο σε αυτό το mood. Από εμένα, πολλά φιλιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά και να ακούτε πολύ πολύ streetradio.gr.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι
2: 8.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι
2: 8.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
3: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
4: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
3: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
5: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
6: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

Πώς είμαστε, πώς σας βρίσκουμε αυτό το έτσι περίεργα καιρικά απόγευμα το βράδυ της Κυριακής. Κανονικά εδώ πέρα ξεκινάει το χαιρετούρα. Αλλά όταν τρέχει ο χρόνος και σκέτα χαλάκια.

Οπότε λοιπόν, αφού ακούσαμε τα γνωστά, αιώνες μακριά από εδώ, του Πανογουριώτη και Marching in A Minor, το αγαπημένο μου και πατέρα προσφάτως Κώστα Πλατανιά, είπα να βάλω ένα χαλάκι και γι' αυτό. Συντονισμένη στον αγαπημένο αεροδιάδρομο και αυτή την Κυριακή, παρέα με τον γυρίζοντα στην πόλη και όλους και όλες εσάς, όπου και αν είστε, ό,τι και κάνετε. Έχουμε ήδη μαζευτεί 22.000 νοματέοι στο Facebook, εκεί πυροβολάμε συνεχόμενα αλίπητα.

0: Εσείς λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο το γυρίζοντας στην πόλη με το Βακελί στα μικρόφωνα. Και μιας και πιάνουμε το Μάη, είπα να έρθει μια βόλτα από εδώ και ένα καθαρά ανοιξιάτικο κορίτσι. Πού της αρέσουν τα λουλούδια, η βόλτα στην εξοχή, και νομίζω περισσότερο η άνοιξη από το καλοκαίρι. Άρα θα μας τα πει η κυρία, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα πλάσμα το οποίο σιγά σιγά πάει να κάνει hype, αλλά ήδη σταθερά προσέχει τις επόμενες κινήσεις της. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ ένα κορίτσι το οποίο ετοιμάζει ήδη το επόμενο κομμάτι, αλλά έχει και ένα live έτσι λίγο να ξεψαρώσει περισσότερο. Η Νικολέτα Κίτσιου, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που τα λέμε.
0: Ναι, το καταφέραμε.
1: Το καταφέραμε, το λέγαμε καιρό, αλλά ήρθε η στιγμή. Το καλό πράγμα είναι να γίνει που λέμε.
0: Καλά, το καλό πράγμα θέλει και το σωστό timing, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα.
1: Θέλει και το σωστό timing. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι σε ετοιμασίες για το live μου το Μάιο.
0: Ωραία.
1: 8 Μαΐου.
0: Ωραία, πήγες κατευθείαν στα βαριά εσύ.
1: Ωραία. Πήγα κατευθείαν στα βαριά, με ρώτησες πώς είμαι.
0: Εντάξει,
1: οπότε
0: το ακούω.
1: Καταλαβαίνεις, σου κοιτάζομαι.
0: Έτσι, έτσι, για ξεκίνα.
1: Τις στιγμές μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν σε διαδικασία προβών, μαζί με τους μουσικούς μου. Να τους αναφέρω κιόλας. Το Μάνο τον Ασλή.
0: Ναι.
1: Τον Πάνο τον Καλκανά. Το Βασίλη τον Καβουκίδη και τον Νίκο τον Γρέτζελο.
0: Δεν ξέχασα κανέναν.
1: Δεν ξέχασα κανένα. Ναι, γιατί πώς να τους ξεχάσω άλλωστε.
0: Για πες. Έτσι, έτσι. Για πες.
1: Και κάνουμε πρόβες για το live και είμαι χαρούμενοι και λίγο αγχωμένοι.
0: Λίγο μονό.
1: Πάντα.
0: Λίγο μονό.
1: Εντάξει, πάντα αγχώνομαι πριν το live, αλλά ξέρεις, προσπαθώ να το απολαύσω κιόλας και να ευχαριστηθώ τη δημιουργία.
0: Ναι. Ανοιξιάτικο κορίτσι ή καλοκαιρινό?
1: Ανοιξιάτικο.
0: Χωρίς αλλεργίες?
1: Χωρίς αλλεργίες.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχω αλλεργίες. Μ' αρέσει γενικά πιο πολύ και η άνοιξη και το φθινόπωρο.
0: Α, τα άλλα δύο δεν,
1: μ' αρέσουν και καλά να είμαστε δηλαδή. Ναι. Μια χαρά εποχές είναι, αλλά αν με ρώταγε κάποιος τις αγαπημένες μου, θα του έλεγα αυτές, φθινόπωρο και άνοιξη.
0: Με ποια σειρά?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις?
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι
1: να
0: ισοϊψής, είναι σε ίδια, στην ίδια φετηρία.
1: Ναι. Το βρήκα. Είναι στην ίδια φετηρία.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα περισσότερο άνοιξη με, για σένα και μετά φθινόπωρο.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μ' αρέσουν και τα δύο πολύ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι παιδί καλοκαιριού, είναι γνωστό αυτό.
1: Οπότε...
0: Πάντα, πάντα. Ανέκαθεν. Είμαι παιδί καλοκαιριού γιατί μ' αρέσει το καλοκαίρι. Όχι οι τρομερές ζέστες, αλλά είμαι παιδί του καλοκαιριού.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Σε σχέση με, με τους χειμώνες, πρέπει να είναι σαν αράδε.
1: Ναι, τώρα.
0: Κρεμμύδι.
1: Η φωνή αρρωσταίνει, έχουμε πονόλαιμο, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε άνοιξη, ωραίες μέρες.
0: Αυτό είναι.
1: Όλυψες και ποτινές.
0: Αυτό και χωρίς πολλές ζέστες, αλλά και με τις ζέστες δεν πειράζει, απλά μετά βγάζει και καινούριο δέρμα. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το live? Είναι το δεύτερο επίσημο.
1: Είναι το δεύτερο επίσημο έτσι προσωπικό live. Γιατί μέχρι τώρα έπαιζα σε μαγαζιά, στο δρόμο και όχι τόσο σε μουσικές σκηνές. Οπότε είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Εντάξει, την πρώτη είχα πάρα πολύ άγχος. Τώρα έχω επίσης πολύ άγχος.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: Από το 1 μέχρι το 10 θα έλεγα ότι έχω 8.
0: Την προηγούμενη φορά πόσο είχες?
1: Την προηγούμενη είχα 15 στα
0: 10. Α, οκ. Εντάξει.
1: Ξεπέρναγε δηλαδή κάθε όριο, αλλά ξέρεις, σιγά σιγά όσο εκτίθεσαι, όσο μοιράζεσαι τη μουσική σου, νιώθεις και πιο άνετα, μπορείς να εκφραστείς και περισσότερο. Οπότε, καλύτερα τα πράγματα.
0: Πώς το προσμένεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου?
1: Έχω αγωνία πολύ και έχω και χαρά, γιατί ξέρεις, είναι κάτι που αγαπώ πολύ και μου δίνει νόημα. Οπότε, είμαι έτοιμη. Και σας περιμένω να έρθετε.
0: Έτσι,
1: είναι και Παρασκευούλα.
0: Το είπε και πολύ γλυκά δηλαδή.
1: Ναι, είναι και Παρασκευούλα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι, ξέρεις, μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Πώς, ναι, σωστά γι' αυτό. Πώς από το δρόμο πήγαμε στις σκηνές? Πόσο δύσκολη ήταν η μετάβαση?
1: τον δρόμο τον έχω κάνει πολλά χρόνια. Δηλαδή 7 χρόνια.
0: Και με την Ασημίνα.
1: Ναι, με τη Δάφνη Ασημίνα, ναι, που έπαιζα μαζί. Και με τον Βαγγέλη Φουντάν. Αυτοί οι δύο ήταν έτσι οι σταθεροί μου συνεργάτες στον δρόμο. Απλά, ξέρεις, λίγο κουράστηκα και ήθελα να δω και κάτι διαφορετικό. Οπότε είπα να δοκιμάσω και τις μουσικές σκηνές. Δεν τον σταματάω τον δρόμο. Όταν έχω κέφι και μεράκι και χρόνο, τον κάνω. Αλλά δεν παίζω στον δρόμο με την ίδια συχνότητα που έπαιζα τα 7-8 χρόνια.
0: Πόσο συχνά έπαιζες?
1: Τότε έπαιζα 3-4 φορές την εβδομάδα.
0: Δεν το λες και λίγο?
1: Όχι, όχι. Ειδικά καλοκαίρι που είναι ο καιρός καλός και ευνοεί τους μουσικούς του δρόμου. Γιατί, ξέρεις, και αυτό είναι ένα άγχος. Όταν κάνεις αποκλειστικά αυτό, λες τι καιρό θα έχει, θα μπορέσω να βγω.
0: Καλά, τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Το καλοκαίρι, ναι, είναι πιο εύκολο.
0: Αλλά εντάξει. Πέρα από την κούραση, ναι, πιστεύεις ότι μετά το δρόμο, λες πάω να κάνω ένα επόμενο βήμα να δω πώς θα το πάω? Το σκέφτεσαι έτσι πιο...
1: Θα σου πω.
0: Πιο μαρκετινίστικα, να σου το πω έτσι.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν σκέφτομαι καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Ή ευτυχώς ή δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, από γενικά, ναι.
1: Εγώ πάντα, ξέρεις, ακολουθώ αυτό που γουστάρω πιο πολύ να κάνω, να το πω έτσι. Και επειδή ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό, το δοκιμάζω.
0: Η διαδικασία από το δρόμο στα στούντιο, στις πρώτες παραγωγές και μετά, πώς τη βίωσες?
1: Τη βίωσα με φόβο και ανασφάλεια και παράλληλα χαρά. Δηλαδή όταν μπήκα στούντιο και ξεκινήσαμε τις παραγωγές μαζί με τον κύριο Κάπα, γιατί είναι ο παραγωγός μου, ξέρεις, ήμουν τελείως άπειρη.
0: Σε έχουν φάει τα χιλιόμετρα τη μία και της Αθήνας στην άλλη.
1: Είναι και μακριά.
0: Τι είναι μακριά, είναι...
1: Το δωρείς μας, αλλά πηγαίνουμε γιατί τον αγαπάμε και κάνουμε τις δουλειές που μας αρέσουν.
0: Τι είναι μακριά, εκεί είναι ολόκληρο είναι. Ταξίδι.
1: Έχεις πάει.
0: Μόνο και μόνο που είναι κουράστηκα. Πρέπει να ξαμολύσω 3-4 δικούς μου να μαζέψω, να με πάνε να γυρίσουν όλα αυτά τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρεις, επειδή δεν οδηγώ, μετακινούμε με τα μέσα. Οπότε έχω αλλάξει λεωφορεία, τρένα.
0: Μένουν κάτι φίλοι μου εκεί κοντά. Οπότε να πάω προς τα γη, θα τους πω, θα με κοιμήσετε κιόλας, θα μεταείστε και μια χαρά θα
1: μας. Ναι, είναι λίγο μακριά. Και στην αρχή, όταν μου τον συστήσανε, ο Βασίλης ο Ράλης δηλαδή, μου τον σύστησε. Όταν πήγα την πρώτη φορά και μιλήσαμε, δεν είχαμε τα καμία αμφιβολία για το ότι είναι μακριά.
0: Okay.
1: Και ότι έπρεπε να πάω εκεί.
0: Okay.
1: Οπότε έτσι ξεκινήσαμε τις πρώτες παραγωγές και ξεκίνησε το EP «Το νερό», που έχει μέσα 4 τραγούδια, του Γιώργου Μαρκόπουλου, του Ορέστη Ντάντου και του Αντώνη Μπακαούκα.
0: Αυτή η σύμπραξη πώς έγινε με όλους αυτούς, ναι, για προχώρα θα μου το πεις αυτά, ναι. Ειδικά με τον Ορέστη Ντάντου.
1: Και είμαι ευγνώμων. Πολύ.
0: Πήγε δηλαδή καθαρά συναισθηματικά και με βάση διέστησης ή πήγε λίγο πιο στοχευμένα για την παράδοση του Θοδωρή?
1: Όχι, πήγα τελείως ενστικτοδός.
0: Okay.
1: Ξέρεις τι, εγώ δεν τα πολύ σκέφτομαι. Βάζω στόχους γενικά, αλλά δεν τα πολύ σκέφτομαι τα πράγματα. Όταν θέλω κάτι, ξέρεις, κινούμε απλά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σκέφτομαι αν θα είναι καλό, κακό, το επόμενο βήμα με κάποια, ξέρεις... Δεν λειτουργώ καθόλου έτσι.
0: Άρα παρόρμηση ή συνέστημα?
1: Ούτε παρόρμηση.
0: Συνέστημα.
1: Συνέστημα περισσότερο. Ξέρεις, την παρόρμηση προσπαθώ γιατί δεν μου βγαίνει πάντα σε καλό. Οπότε ξέρεις,
0: ναι,
1: προσπαθώ
0: γι' αυτό
1: λίγο να την κουμαντάρω.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο. Και η παρόρμηση έχει και πολλά λάθη πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και στο χωριό λάθη... και στο χωριό Ελλάδα,
1: ναι,
0: τα λάθη λίγο στοιχίζουν για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάποιο λάθος μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν... Ξέρεις, αν ακολουθείς την καρδιά σου, δεν ξέρω αν κάνεις ποτέ λάθος. Ή και να κάνεις λάθος, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Δεν είναι κάτι.
0: Κάτι θα μάθεις, δηλαδή, ναι,
1: Κάτι θα μάθεις και όλα γίνονται για κάποιο λόγο, όπως λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν πέφτεις να ξέρεις και τον τρόπο για να σηκωθείς, ρε παιδί μου. Ή να δεις πώς θα πιάσει ένα επόμενο βήμα.
1: Θα σου πω. Τα Σάββατα που δουλεύω σε ΟΔΙΟ και κάνω μουσική προπαιδεία στα παιδιά, έχουμε ένα παιχνίδι μουσικοκινητικό που φοράμε στο κεφάλι κάτι μαντίλια.
0: Α, ωραία.
1: Και πολλές φορές, επειδή ξέρεις, είναι μικρά τα παιδάκια, τους πέφτει το μαντίλι. Και εκεί να απογοητεύονται. Και εγώ είμαι εκεί για αυτά να τους πω ότι ξέρεις κάτι. σαν τη ζωή. Πιάνω το μαντίλι, το ξαναβάζω στο κεφάλι και συνεχίζω. Mm-hmm. Οπότε έτσι προσπαθώ να κάνω και εγώ όταν πέφτω.
0: Τι σου έχει δώσει η αλληλεπίδραση με τα παιδιά? Ποια στοιχεία τους παίρνεις? Να σκεφτούμε ότι είναι αθώα, είναι άγνα, έχουν καθαρό, καθαρή ψυχή.
1: Νομίζω η αθωότητα και η ειλικρίνεια.
0: Okay.
1: Ξέρεις, είμαι τώρα 12 χρόνια παιδαγωγός.
0: Ναι.
1: Τα πρωινά. Και όλα
0: είναι μεγάλη εμπειρία, δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει και έχουν βρεθεί στο δρόμο μου, ξέρεις, όλα έχουν βάλει το λιθαράκι τους σε κάτι. Και πρακτικά κιόλας. Για παράδειγμα, εγώ όταν έκανα τον ντουέτο με τον Βασίλη Καζούλη, τον Ροδονήσι, στο εξώφυλλο χρησιμοποίησα ζωγραφιές των μαθητών μου για να τον ντύσω.
0: Okay.
1: Και να του στείλω και πάρα πολλά φιλιά σε όλα τα παιδάκια που με είχαν τα σκάλα.
0: Έχετε επαφές όσο μεγαλώνουν, δηλαδή
1: επαφές,
0: με γονείς.
1: Έχω επαφές, ναι, γιατί είμαι πολύ τυχερή, με αγαπάνε πολύ και αυτά και οι γονείς τους. Οπότε φροντίζω να κρατάω επαφή. Και από τα παιδιά πρώτα που πρόσεχα στο σπίτι, σε οικογένειες, εκεί που ήταν και πηγαίνανε πρώτη δημοτικού, τώρα ξαφνικά έχουν πάει λύκειο. Και με βρίσκουν στο Instagram και μου λένε...
0: Καρδούλα,
1: Νικολέτα, τι κάνεις, είσαι η καλύτερη baby sitter.
0: Κυρία Νικολέτα, τι κάνεις. Ναι. Σου λένε και η κυρία Νικολέτα. Καλά, τώρα τα μικρά τώρα θα είναι δημοτικό, θα είναι γυμνάσιο μερικά, ανάλογα.
1: Ναι.
0: Κάθε όσο περνάνε τα χρόνια, όσο αλλάζουν οι φουρνιές των παιδιών, παρατηρείς διαφορές?
1: Ναι, υπάρχουν διαφορές, σίγουρα υπάρχουν διαφορές.
0: Διαφορές παιδείας, διαφορές ανατροφής, διαφορές διαπαιδαγώγησης, διάφορα όλα αυτά. Γιατί ακούγονται πολλά ειδικά για την παιδεία, την οποία δεν την παρακολουθώ πολύ κοντά πλέον, αλλά έχω ένα ερέθισμα για να το κάνω.
1: Θα σου πω, εγώ φροντίζω να κάνω κάθε μέρα το καλύτερο που μπορώ σαν παιδαγωγός. Θέλω τα παιδιά να με θυμούνται για το ότι με την κυρία Νικολέτα περνάγαμε ωραία. Μας αγαπούσε, μας έλεγε πράγματα, μοιράζομαι πράγματα από τη ζωή μου μαζί τους. Δηλαδή θα τους πω ιστορίες από το χωριό μου, θα τους πω ιστορίες από τα ζωάκια, θα τους πω ιστορίες από το τραγούδι. Οπότε, ξέρεις, όπως και αν μπορεί να είναι η παιδεία και να διαμορφώνεται, εγώ ατομικά σαν άνθρωπος και κατ' επέκταση μετά συλλογικά, γιατί ξέρεις, ξεκινάει από εμάς και πηγαίνει στο σύνολο, προσπαθώ να είμαι το παράδειγμα.
0: Okay. Εκεί να μοιράζονται, σου λένε μυστικά,
1: εννοείται,
0: σου λένε...
1: Εννοείται. Μοιράζονται μυστικά και επειδή τώρα, ξέρεις, έχω σταμάτησα για λίγο καιρό από την πρωινή μου δουλειά, από τα παιδιά, μου στέλνουν μηνύματα οι γονείς τους, φωτογραφίες που έχουμε μαζί. Και,
0: Και σε αναζητάνε.
1: Ναι, και ζωγραφιές πολλές και τις κρατάω. Έχω ένα τεράστιο κουτί στο σπίτι που βάζω μέσα τις ζωγραφιές των παιδιών.
0: Α, τόση αγάπη δηλαδή.
1: Ναι, τα αγαπάω πολύ. Γενικά, ξέρεις, αν δεν αγαπάω κάτι και αν δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω. Έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, με ό,τι καταπιάνουμε,
0: okay,
1: φροντίζω να μου αρέσει και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, το ακούω αυτό. Μιας και ανέφερε στο Βασίλη Καζούλη, λέω να πάμε να βάλουμε ένα πρώτο κομμάτι,
1: τον
0: ντουέτο σας.
1: Τέλεια.
0: Και έτσι να πάμε να κλείσουμε όμορφα το πρώτο, έτσι, γλυκό ημίωρο. Για να δούμε πώς και τι, για να τι έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια. Για πάμε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ο δρόμος σου είναι εδώ και εμείς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της καταπληκτικής The Spaces μοναδικής εκπομπής. Στο γυρίζοντα στην πόλη παρέα με, με μένα, στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης, παρέα με μένα την ψωνίστικο ακούστη Παναγία. Στον αγαπημένο αεροδιάδρομο του Street Radio, εδώ που συναντάτε γύρω στις 60 νοματέους, τίποτα ψηλοπράγματα, και πόσες ώρες, σχεδόν 50-60 ώρες στον αέρα με live εκπομπές. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Παιδιά, είμαστε πολύ να ζούμε, να έχουμε διαφορετικές εκπομπές, διαφορετικοί ήχοι, διαφορετικές αγάπες. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 35 άτομα μήνουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν στο δεύτερο αυτό καταπληκτικό ημίωρο αυτής της καταπληκτικής Παναγία. Τι λέμε, ναι. Εκπομπής παρέα με το ανοιξιάτικο κορίτσι, την Νικολέτα Κίτσιου. Πώς σου φωνάζουν, ναι.
2: Η Νικολέτα με φωνάζουν.
1: Το ολόκληρο.
2: Ναι, και οι πολύ πολύ κοντινοί μου φωνάζουν Νικόλ.
1: Α, γιατί το είδα κάπου σε story Νικόλ, γι' αυτό.
2: Ναι. Ναι. Ήταν λίγο, εκφράστηκα λίγο πιο προσωπικά.
1: Ήταν πιο cute. Οκ. Okay. Έχεις εικόνα για το πώς πάει το live ή σιγά σιγά θα αποκτάς?
2: Δεν έχω καμία εικόνα για το πώς πάει το live. Δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Οκ. Θα αγχωθείς.
2: Θα αγχωθώ. Οπότε άστο καλύτερα.
1: Okay.
2: Ελπίζω να έρθει ο κόσμος.
1: Εντάξει, γιατί αυτό θέλει μπύρι, θέλει
2: ξέρεις, δουλειά. Ναι, θέλει λίγο μπύρι, αλλά εγώ τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες.
1: Ναι,
2: δεν
1: okay.
2: Είμαι τόσο του μπύρι, ρε γαμώ το.
1: Εντάξει, χρειάζεται όμως, γιατί πλέον ναι. Ο κόσμος έχει τόση πολλή πληροφορία.
2: Ναι.
1: Και πίστεψέ με, είναι πλέον ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δηλαδή υπάρχει τόσο overdose και...
2: Ναι.
1: Που ο άνθρωπος αν δεν το δει, δεν θα το κάνει.
2: Ναι.
1: Και κυρίως θέλει και πολλά call to action για να μπορέσει να συμμετάσχει. Mm-hmm. Βάλε μου τις ιδιότητες σου μια κατάταξη.
2: Ποιες να βάλω?
1: Τις ιδιότητες σου.
2: Τις ιδιότητες.

0: θεσμού. Σε μια κατάταξη.
1: Από με την τι? Καλύτερη μέχρι το αυτό.
0: Α, δεν το έχω αυτό.
1: Δεν και... το έχει.
0: Όχι, δεν το έχω.
1: Δηλαδή, αν πω νηπιαγωγό, μουσικοπαιδαγωγό, τραγουδίστρια.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Όχι, νομίζω ότι είναι καμιά λέει, γιατί είσαι καλός. Πήγα να πω τραγουδοποιός, αλλά δεν έχει γράψει.
0: Όχι, όχι, yeah. Δεν είμαι τραγουδοποιός, είμαι okay. Μνεύτρια.
1: Για βάλτε μου σε μία σειρά.
0: Δεν μπορώ να σου τα βάλω σε μία σειρά. Όχι, παντού μου το ρωτάνε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί ξέρεις ότι δεν τα διαχωρίζω και έχουν και πολλές ομοιότητες μεταξύ τους.
1: Για οπότε, πες μου τις ομοιότητες.
0: Αν κάποιο...
1: τι ομοιότητες έχουν δηλαδή?
0: Πώς, έχουν και τα δύο δόσιμο, έχουν και τα δύο μοίρασμα, έχουν και τα δύο την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα σου. Δηλαδή όλα αυτά που έχεις να δώσεις εσύ σαν άνθρωπος, τα δίνεις και στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Okay.
0: Οπότε δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Τα αγαπώ πάρα πολύ όλα.
1: Ποια είναι όμως μια μεγάλη τους διαφορά? Έχουν διαφορές?
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θα το σκεφτώ, Βαγγελία.
1: Έχεις σκεφτεί να γράψεις κομμάτια?
0: Όχι.
1: Το φοβάσαι?
0: Βασικά το έχω σκεφτεί, αλλά δεν, αρχικά δεν μπορώ να γράψω μουσική, αισθάνομαι.
1: Okay.
0: Και στίχους δεν είμαι έτοιμη να εκθέσω ακόμα κάτι. Αλλιώς ξέρεις, μόνη μου έγραφα και από πάρα πολύ μικρή και ποίηματα.
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι και συγγραφέας, να έχεις ακόμα μία.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι οι τραγουδοποιοί που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά αυτή και τους εμπιστεύομαι και είμαι χαρούμενη που μου έχουν εμπιστευτεί τα τραγούδια τους. Και για μια τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια, ξέρεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εννοείται. Γιατί λες την ιστορία τους, στην ουσία.
0: Εννοείται.
1: Και γίνεις εσύ το πρόσωπο της ιστορίας. Έχεις γράψει ποίηματα και έχεις κάβα. Ναι. Έχεις σκεφτεί... Αυτά βλέποντας με τον καιρό, σκεφτείτε ότι μπορεί κάποιον να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα?
0: Μπορεί.
1: Δεν έχεις δει κείμενά σου παλιά που να λες, OK, τώρα μπορεί και να γίνει ένα κομμάτι αυτό? Ή ακόμα το φοβάσαι και λες, άστο εκεί που κάθεται?
0: Ακόμα το φοβάμαι, δεν το έχω. Σου ξαναλέω, έχω δίπλα μου. Ναι, είσαι πολύ.
1: Αυτό, ναι. Και δημιουργούς γενικά.
0: Οπότε κάνουν εκείνη τη δουλειά τους και εγώ κάνω τη δική μου.
1: Παίρνεις ένα κομμάτι λοιπόν. Πώς το προσεγγίζεις?
0: Θα σου πω. Αρχικά για μένα πρωτίστως ξέρεις, είναι και η σχέση με τον εκάστοτε δημιουργό. Γιατί ξέρεις, μου δίνουν και μου εμπιστεύονται ένα τραγούδι δικό τους που έχει γραφτεί και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οπότε ξέρεις, το χειρίζομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Από τη στιγμή που θα μπουν στη διαδικασία να εκθέσουν το υλικό τους. Μετά είναι το δικό μου κομμάτι εκεί, που πρέπει να δω αν μπορώ να ταυτιστώ με αυτό ή αν μπορώ να δω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Ή αν είναι μια ιστορία την οποία εγώ θα ήθελα να τραγουδήσω και να ζήσω. Όχι απαραίτητα να την έχω ζήσει, αλλά να θέλω να τη ζήσω. Γιατί εκείνη τη στιγμή που στο live θα το τραγουδήσω, ξέρεις, είναι ο εαυτός μου. Θα βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι. Οπότε, με αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγω τα τραγούδια που έχω πει.
1: Okay. Και μετά, όταν πας να το κάνεις ένα take?
0: Μετά, ξέρεις, εσύ παίρνεις το κομμάτι, το δουλεύεις. Φροντίζω να μελετώ πολύ καλά το στίχο. Δηλαδή, συνήθως όταν γράφω ένα κομμάτι στο στούντιο, το έχω μάθει ήδη. Δηλαδή, τον έχω μάθει το στίχο, δεν χρειάζεται να τον διαβάσω από κάπου.
1: Okay.
0: Γιατί θεωρώ, ξέρεις, ότι αν δεν ξέρω εγώ το κείμενό μου, πώς θα μπορέσω να το μεταφέρω μετά και στο κοινό. Οπότε έτσι ασχολούμαι και αναλαμβάνω.
1: Ενορχιστρωτικά, μουσικά.
0: Ενορχιστρωτικά και μουσικά. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον κύριο Κάπα και το Χαράλαμπο Κουρτάρα που έχουμε κάνει μαζί και το «Μια ζωή», το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Μόνη σου προλογίζει, καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, για να σε βοηθήσω κι εγώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, εκεί έγραψε, στο «Μια ζωή» έγραψε στίχους ο Θοδωρής και μουσική ο Χαράλαμπος Κουρτάρας, που γράφει κυρίως αγγλόφωνο. Αλλά πήραμε αυτό το τραγούδι και βάλαμε ελληνικό στίχο και ετοιμάστηκε και είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Ωραία, αφού το προλόγησε, εγώ δεν έχω λόγο να μην το πω εδώ. Ούτως αλλιώς τα κοιτάπια μου έχουν 2-3 σελίδες ερωτήσεις, τις οποίες δεν έχει δει ακόμα και να πάθει έτσι να αγχωθεί να ακούσω το τουκ-τουκ της καρδιάς πιο γρήγορα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, τι ψυχή που έχουν 3 σελίδες ερωτήσεις.
0: Εντάξει, είμαι έτοιμη να σας απαντήσω.
1: Δεν πιστεύω να αγχώθηκες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, μια ζωή. Πες μας και πότε κυκλοφόρησε, αφού το ξεκίνησε, που το ξεκίνησε να το πεις καλά.
0: Κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο περίπου.
1: Α, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο παρά να τα ακούσουμε σε αυτό το ωραίο κομμάτι, το οποίο είχαμε μεταδώσει και εμείς εδώ λίγο μετά από όταν είχε κυκλοφορήσει. Το είχα πάρει το ραντάρ μου, οπότε για πάμε.

0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε το Μια Ζωή.
0: Ναι.
1: Είπαμε σε στίχους του κυρίου Κάπα και μουσική του Χαράλαμπου Κουρτάρα.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Γιατί.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο down tempo έτσι, δεν είναι
1: up tempo. Τι σημαίνει αυτό.
0: Οκ. Διηγείται την ιστορία σου δηλαδή.
1: Επειδή είναι down tempo, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι...
0: Δηλαδή, διηγείται την ιστορία σου.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά και
0: πώς προέκυψε, πώς έφτασε στα χέρια σου.
1: Με πήρανε μια μέρα, ήταν στο στούντιο ο Θοδωρής και ο Μπάμπης.
0: Mm-hmm.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπάμπης και μου λέει, λοιπόν, μου λέει, θα σου στείλει ο Θοδωρής κάτι να ακούσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μπαίνω, ανοίγω το mail, μου είχε στείλει ο Θοδωρής το τραγούδι.
0: Με ντέμο με αντρική φωνή.
1: Ντέμο με αντρική φωνή, δική του, ναι. Και ακούω το τραγούδι και μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ. Και okay. Λέω τώρα, αλλά δεν μου είχαν πει τύπου, ξέρεις, είναι δικό σου.
0: Mm.
1: Μου είπαν απλά, βάλε να ακούσεις να ανοίξει ένα τραγούδι. Και ακούω το Μια Ζωή και mm-hmm. τρελαίνομαι.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, Χριστέ μου, μη μου πείτε τώρα ότι δεν θέλετε να μου το δώσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά παίρνω τηλέφωνο το Θοδωρή
0: mm-hmm.
1: και μου λέει, τι έγινε, μου λέει, σου αρέσει, θέλεις να το πεις.
0: Mm.
1: Και λέω, φυσικά και θέλω να το πω. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μας έγραψε και λαούτο ο Ζαν από την Τουρκία, ένας mm-hmm. φίλος μας, από mm-hmm. την Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε είναι, κάναμε δύο takes στο στούντιο, κιθάρα φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά γράφτηκε και το λαούτο.
0: Οπότε, ναι, είναι πολύ λιτό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κάποια ενορχήστρωση
0: mm-hmm.
1: ή πολλά όργανα. Είναι κιθάρα και λαούτο.
0: Okay. Ενδιαφέρον, ναι. Εντάξει. Μήπως το καινούριο θα είναι πιο up-tempo.
1: Το καινούριο είναι λίγο up-tempo.
0: Αλίγο.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Σαν τραγουδίστρια, ναι. Δεν έχω πολλά up-tempo.
0: Γιατί τόση αισιοδοξία και εσύ, πουλάκι μου.
1: Εντάξει, μ' αρέσουνε, μωρέ. Ξέρεις, και επειδή ίσως και μικρή ήμουνα έτσι πολύ, ένα πολύ εσωστρεφές παιδί και δεν μπορούσα να εκθέσω έτσι τα δύσκολα συναισθήματά μου, νομίζω ότι μετά εκεί βρήκα μία διέξοδο.
0: Οκ. Okay. Τώρα δηλαδή γίνει πιο εξωστρεφής.
1: Σχετικό είναι αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Έχω κάποιες στιγμές που είμαι εξωστρεφής.
0: Okay.
1: Και κυρίως έχω κάποιες στιγμές που είμαι εσωστρεφής. Νομίζω ότι είμαι πιο εσωστρεφής.
0: Γιατί είναι η άμυνά σου?
1: Η άμυνά μου, ξέρεις, έχω και μια συστολή σαν άνθρωπος από μόνη μου. Ντρέπομαι και πολλές φορές. Ξέρεις, δεν είμαι και τόσο κοινωνική. Αλλά...
0: Δεν είσαι κοινωνική?
1: Όχι, δεν είμαι. Και δεν θα έλεγα. Δεν ξέρω. Σχετικό είναι αυτό. Κάποιες φορές είμαι κοινωνική.
0: Γιατί γενικά νομίζω ότι είσαι κοινωνική. Γιατί αυτό φαίνεται στη...
1: Κοίτα, θα σου πω. Είμαι πάρα πολύ ευγενική και, ξέρεις, χαρούμενη σαν άνθρωπος και με ευχάριστη διάθεση να προσεγγίσω ή να με προσεγγίσει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχω και τις στιγμές μου έτσι που τις πιο κλειστές.
0: Για πες μου μια ρουτίνα στο πρωί.
1: Η ρουτίνα μου το πρωί είναι ότι θα ξυπνήσω από τα άγρια χαράματα,
0: mm-hmm.
1: 6 και 4 το πρωί.
0: Θα αρμέξεις κατσίκι σου εκείνη την ώρα.
1: Όχι, δεν έχω, δεν θα άντεχα να έχω και κατσίκες.
0: Γιατί, κοινάτε εσύ και οι κατσίκες να μην
1: έχετε. Ναι, αυτό. Πηγαίνω στη δουλειά μου, mm-hmm. πηγαίνω στα παιδιά μου, τελειώνω τη δουλειά μου, γυρνάω σπίτι με τα μέσα, κουράζομαι, μετά έχω στούντιο για ηχογραφήσεις, έχω συναντήσεις με μουσικούς,
0: mm-hmm.
1: Τραγουδοποιούς για το κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άλλες μέρες θα έχω την ψυχοθεραπεία μου, άλλες μέρες θα έχω το οδείο μου, άλλες μέρες θα έχω τις βόλτες μου.
0: Μαγειρεύεις?
1: Μαγειρεύω πολύ.
0: Πώς μαγειρεύεις?
1: Μαγειρεύω πολύ. Πολύ ωραία θα πω.
0: Μαγειρεύω πολύ, πολύ ωραία, μάλιστα.
1: Μαγειρεύω πολύ, πολύ ωραία θα πω, γιατί μου αρέσει. Okay. Μου αρέσει πολύ και το φαγητό γενικά. Οπότε...
0: Okay.
1: Και ξέρεις, το βρίσκω δημιουργικό πολύ.
0: Φτιάχνω
1: και γλυκά, φτιάχνω και...
0: Αυτό πήγα από αλμυρό ή γλυκό. Ποιο είναι το δυνατό σημείο?
1: Νομίζω το αλμυρό.
0: Mm. Okay.
1: Στα φαγητά. Αυτά τα πιο πολύ φτιάχνω φαγητά.
0: Mm.
1: Αλλά και τα γλυκά που θα φτιάξω, θα τα φτιάξω έτσι ωραία και με προσοχή. Θα ψάξω, θα βρω συνταγές. Στο τέλος θα κάνω τα δικά μου και όχι τις συνταγές.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά πετυχαίνουν. Αυτό η γιαγιά μου στο χωριό το έκανε. Πώς τα πέταγε όλα μέσα έτσι γρήγορα και γινόταν τέλειο το φαΐ.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ το χωριό, Άρτα.
1: Ναι, ναι, είμαι από το Βουργαρέλι Άρτας.
0: Μπράβο. Έσπαγα το κεφάλι μου, μπορούσα να βρω τη λέξη
1: την πρώτη. Είμαι από το Βουργαρέλι Άρτας, φιλιά στην πατρίδα.
0: Έτσι. Πηγαίνεις.
1: Έχω τώρα να πάω 2,5 χρόνια.
0: Α, έχεις να πας.
1: Ναι, έχω να πάω, γιατί πήγαινα πάρα πολύ μικρή, επειδή οι γονείς μου κιόλας δουλεύανε. Εγώ ήμουν ένα παιδί που το καλοκαίρι 3 μήνες ήμουνα στη γιαγιά, στον παππού και στους θείους μου. Και οι γονείς μου ήταν εδώ και τα αδέρφια μου. Οπότε, ξέρεις, το έχω χορτάσει, το έχω αγαπήσει και με τα καλά του και με τα κακά της επαρχίας. Τώρα...
0: Θα γύριζες μόνιμα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Στην αρχικά... επαρχία γενικά.
1: Όχι ακόμα.
0: Ούτε.
1: Όχι. Okay. Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα σ' αρέσει το πολύβου.
1: Μ' αρέσει η πόλη, ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η φύση, τη θαυμάζω, αλλά ξέρεις, για εκδρομές, για βόλτες.
0: Για μονοήμερες.
1: Για μονοήμερες και Σαββατο... Δηλαδή, μ' αρέσει, αλλά μόνιμα να πάω να ζήσω εκεί, δεν με φαντάζομαι ακόμα,
0: okay.
1: τουλάχιστον. Okay. Γιατί όλη η καθημερινότητά μου, οι φίλοι μου είναι εδώ.
0: Ωραία.
1: Για πες τι θες να με ρωτήσεις τώρα. Βλέπω εκεί διαβάζεις τα χαρτιά σου.
0: Έχω μπόλικα. Μεταξύ ενός live
1: ναι.
0: και τη μαγεία του στούντιο και της δημιουργίας. Πότε νιώθεις πιο ευάλωτη και πότε πιο δυνατή, στη σκηνή ή πίσω από μια κονσόλα? Μπροστά, τέλος πάντων.
1: Όχι, στη σκηνή αισθάνομαι πολύ πιο ευάλωτη.
0: Στη σκηνή,
1: ναι, ναι, okay. ναι. Το στούντιο πλέον το απολαμβάνω.
0: Γιατί πλέον?
1: Γιατί όταν ξεκίνησα, ξέρεις, είχα λόγω της απειρίας μου...
0: 120 κιλά άγχος.
1: 120 κιλά άγχος και απειρία, κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήξερα πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου.
0: Okay.
1: Ενώ με το
0: με μαθήματα,
1: τον χρόνο,
0: με
1: μαθήματα εννοείται, καταφέρνεις και φτάνεις, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα το εξελίσσεις μέρα με την ημέρα. Στο live δεν έχω καταφέρει ακόμα να λυθώ 100%
0: θέλει
1: και
0: χρόνο,
1: να το απολαύσω.
0: Εντάξει,
1: θέλει χρόνο, ναι. Χαίρομαι που το καταλαβαίνει.
0: Χρόνο, σκηνοθεσία, οπτικές. Επόμενα, λες να κάνεις μια πρόταση η οποία θα εξελίσσεται και να δημιουργεί εικόνες. Είναι πολλά πράγματα.
1: Ακόμα η σκηνή μου δυσκολεύει. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος μου λέει ότι δεν φαίνεται καθόλου.
0: Εγώ
1: κάποιες φορές μπορεί να υποφέρω. Να θέλω απλά να πάρω μια κουβέρτα και να σκεπαστώ, να κρυφτώ, να μην με βλέπει κανείς. Κατάλαβες. Και είμαι πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα. Πώς το θέλω αυτό και κάνω και αυτό.
0: Μια αντίφαση διακρίνω.
1: Ναι, έχω, έχω γενικά πολλές αντιφάσεις σαν άνθρωπος.
0: Κυκλοθυμία.
1: Προφανώς.
0: Ή ως χαρακτήρας αντιφατική.
1: Όχι, θα έλεγα έτσι αντιφατική, όχι κυκλοθυμία.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Άρα κάποιες φορές έχω για την κυκλοθυμία μου.
0: Στη σκηνή πώς νιώθεις?
1: Στη σκηνή νιώθω αληθινή.
0: Και δυνατή.
1: Το δυνατή. Όχι, δεν νιώθω κάποια δύναμη.
0: Ευάλωτη όμως.
1: Ευάλωτη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα αληθινή και ευάλωτη
0: προς. Γιατί αυτά τα δύο μαζί?
1: Γιατί, ξέρεις, δεν μπαίνω στη διαδικασία να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι.
0: Ναι. Οπότε είσαι πιο αυθόρμητη.
1: Οπότε είμαι πιο αυθόρμητη, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Και ξέρεις, είναι ανάλογα και τον κόσμο πολλές φορές.
0: Ναι, το vibe αυτό.
1: Οπότε, ξέρεις, είναι κάθε φορά διαφορετικό.
0: Στο στούντιο νιώθεις ασφαλής?
1: Στο στούντιο νιώθω ασφαλής. Νιώθω ασφαλής.
0: Πειραματίζεσαι, δίνεις
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι και πιο, ξέρεις, είμαι εγώ και ο Θοδωρής.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε, ή θα είναι και ο τραγουδοποιός που θα κάνουμε το τραγούδι μαζί. Δεν με αγχώνει πλέον αυτό.
0: Okay.
1: Γιατί σου είπα, προσπαθώ να πηγαίνω και μελετημένη. Ενώ παλαιότερα, ξέρεις, ήταν κάτι που με δυσκόλευε, τώρα το έχω κατακτήσει. Οπότε...
0: Σωστό. Πειραματίζεσαι, αρέσει να πειραματίζεις με μελωδίες ή θες να το πηγαίνεις πιο safe?
1: Δεν το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, όταν τραγουδάω ένα κομμάτι δεν σκέφτομαι «Α, εδώ θα κάνω αυτό, εκεί θα κάνω το άλλο, εκεί θα κάνω το παράλληλο». Λέω το κομμάτι και την ιστορία όπως θα το έλεγα σε σένα, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι, αλλά τη μουσική, αν π.χ. την έχει βάλει ο Θοδωρής, παράδειγμα, θα έχει λόξικα. και μπορεί κάτι να μην σου αρέσει, να μην σου κάθεται.
1: Ναι.
0: Θα θες να πειραματιστείς. Ξέρω εγώ να βγάλεις ένα κρουστό, να βάλεις ένα έχορδο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, σε αυτά δεν επεμβαίνω.
0: Α, καθόλου.
1: Mm-mm.
0: Μάλιστα. Είσαι δηλαδή εκτελής εσύ.
1: Εγώ εκτελώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Όχι, γιατί σιγά σιγά όσο επεμβαίνεις θα αρχίσεις να λύνεις κι άλλο και να αποκτάς και ένα μεγαλύτερο boost. Γι' αυτό το λέω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό είναι με τριβή. Γιατί ο Θοδωρής έχει μια μεγάλη εμπειρία μετά από τόσους δίσκους, τόσες χιλιάδες ώρες. Έχει το στούντιο. Έχει κάνει τόσες υπέροχες συνεργασίες με διάφορα άτομα. Ενδεικτικά θα πω ότι ετοιμάζει δίσκο νομίζω με τη Γεωργία Νταγάκη. Είναι ασφαλείς οι πληροφορίες μου.
1: Η οποία η Γεωργία Νταγάκη θα είναι καλεσμένη και στο live μου την Παρασκευή.
0: Έτσι. 8 Μαΐου, πες το όλο, μην τα λέμε.
1: 8 Μαΐου, Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ, στη μουσική σκηνή Κάχαντε Μούζικα στη Μιχαλακοπούλου.
0: Δηλαδή στου Αμπελόκηπου, για όσου δεν ξέρουν,
1: ακριβώς.
0: Εδώ στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το ξενυχτήσουμε.
1: Θα το ξενυχτήσουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είναι guest λοιπόν η Γεωργία Νταγάκη.
0: Έτσι.
1: Θα είναι ο κύριο Κάπα.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ο Ζε Μίτσο.
0: Okay.
1: Που κάνει ποιήση.
0: Ναι, κάπου τον
1: και
0: έχω δει να
1: πει κάποια ποιήματα πάνω από μουσικού αυτοσχεδιασμού.
0: Ωραία.
1: Και θα είναι και η Μαρία Τζορτζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι και εκείνη μια νέα καλλιτέχνη και ήθελα να τη δώσω την ευκαιρία να έρθει να μοιραστούμε τη σκηνή.
0: Μπράβο, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Για πες να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Βλέπεις εδώ έχουμε πολύ
1: λοιπόν, γάμα. Λέω να πούμε λέει. Να ακούσουμε το νερό.
0: Θέλει το νερό.
1: Αφού ήθελες και κάτι σε up tempo.
0: Ναι, να πάμε λίγο κανένα
1: ναι, να
0: up tempo.
1: Ακούσουμε το νερό που το αγαπώ πολύ και είναι σε στίχους και μουσική του Αντώνη Μπακαούκα.
0: Θέλει και το νερό. Είναι από το EP, έτσι.
1: Ναι.
0: Από το EP, Baby...
1: Baby Discos.
0: Baby Discos, δηλαδή. Τι τίτλος είναι αυτός. Έτοιμοι.
1: Έτοιμοι.
0: Για πάμε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Τρίτο ημίωρο δυνατά, δυνατά και γρήγορα, γρήγορα. Σε ακόμα ένα επεισόδιο του Γυρίζοντας στην πόλη. Αυτή την υπέροχη, από το υπέροχη βραδιά, παύλα, βραδιά, παύλα, απογευματοβράδυ τέλος πάντων, το point της ιστορίας. Δεν είμαι μόνος, έχω τη χαρά να φιλοξενώ το παιδί λάστιχο, το παιδί που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το παιδί με αυτό το διακριτικό γέλιο που ακούσατε, την Νικόλετα Κίτσιου, να συζητάμε για το live που έρχεται στις 8 Μαΐου, αλλά και να της κάνω μια πολύ διακριτική ψυχανάλυση για να βγει μετά λίγο έτσι πιο ανεβασμένη, πιο διαφορετική. Για πες μου τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε το Μαγνήτη σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μαρκόπουλου. Και ανήκει στο πρώτο μου baby δίσκο, εγώ έτσι τον λέω. Αλλιώς ο κόσμος το λέει EP.
0: Έτσι.
1: Εγώ το λέω baby δίσκο.
0: Okay.
1: Και ας με κατακρίνετε όλοι σας. Το λέω baby δίσκο.
0: Εντάξει, είναι cute, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ανοίξει αυτό που έχει 4 τραγούδια μέσα. Και επί της ουσίας είναι η πρώτη μου προσωπική δουλειά. Είχα κάνει βέβαια και 3 τραγούδια πρώτα-πρώτα με το Λευτέρη το Μέρο. Που εκείνος μου έδωσε την ευκαιρία πρώτη φορά να μπω στούντιο και να ηχογραφήσω. Αλλά σε αυτά τα τραγούδια βρήκα πιο πολύ κάπως το μουσικό μου χαρακτήρα.
0: Okay.
1: Οπότε όταν ακούσαμε.
0: Όταν ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι, αυτό το baby, ένα mini EP, θα μπορούσε να έχει άλλα 2 σίγουρα. Πώς ένιωσες?
1: Αρχικά δεν το πίστευα,
0: okay.
1: Γιατί δεν είχα καμία γνώση, δηλαδή δεν ήξερα πώς φτιάχνεται ένα τραγούδι. Οπότε ξεκίνησε όλο από το μηδέν και όταν ολοκληρώθηκε έλεγα «Χριστέ μου, έχω...» γιατί μου αρέσουν τα τραγούδια, γιατί τα θεωρώ καλή μουσική, ρε ένιωθα περήφανη που το κατάφερα, γιατί, ξέρεις, το κατάφερα μόνη μου, με τα δικά μου λεφτά, με πολύ δουλεμένα λεφτά. Οπότε, ξέρεις, ένιωθα περήφανη και δεν με ένιωξε καθόλου που. Γιατί να πούμε ότι για να φτιάξεις ένα τραγούδι τη σήμερα ημέρα, χρειάζεσαι χρήματα. Χρειάζεσαι χρήματα για την παραγωγή, χρειάζονται χρήματα για τους μουσικούς, χρειάζονται χρήματα μετά για τα γραφιστικά, χρειάζονται χρήματα για το βίντεο κλιπ. Δεν είναι...
0: Βγαίνει μια σούμα ένα πεντοχίλαρο.
1: Οπότε,
0: μήνυμου,
1: ναι,
0: για όλα αυτά μαζί.
1: Οπότε δίνεις, ρε παιδί μου, λεφτά. Και όταν δεν είναι λεφτά που τα έχουν χαρίσει οι γονείς σου ή άλλοι ιδιώτες, έχουν μεγαλύτερη αξία. Οπότε για μένα μου αισθάνθηκα περηφάνεια που κατάφερα να το ολοκληρώσω.
0: Η οικογένεια πώς το πήρε αυτό με τη μουσική για την... και το τραγούδι.
1: Κοίτα, τώρα μου κάνεις δύσκολη ερώτηση.
0: Α, δύσκολη ερώτηση. Μ' αρέσει να κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
1: Ναι, που ξέρεις, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να τους στεναχωρήσω τους γονείς.
0: Έτσι.
1: Αλλά...
0: Μπορείς να πεις τα γύρω-γύρω.
1: Για το γενικότερο
0: πλαίσιο
1: είναι ότι, ξέρεις, δεν ήταν αποδεκτό.
0: Α, δεν είναι πολύ θετική.
1: Όχι, δεν είναι πολύ θετική, αλλά... Ξέρεις, επειδή με πονάει αυτό ακόμα, δεν θέλω να το...
0: Το προχωράμε παρακάτω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ.
0: Οπότε, στην ουσία, πας να βγάλεις ένα δεύτερο δίσκο, αν δεν το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Ναι. Τώρα ετοιμάζω και είμαι στο στούντιο, ετοιμάζω τραγούδια. Έχω βγάλει και κάποια single.
0: Τα single θα είναι μέσα στο νέο δίσκο?
1: Θα είναι μέσα στο νέο δίσκο.
0: Γιατί, άμα το σκεφτείς, έχεις ήδη τη ζωή... Το δίχως τη φωνή σου και το φιάσκο.
1: Και το φιάσκο,
0: άρα είναι ήδη τρία.
1: Είναι ήδη τρία. Και είμαι στο στούντιο τώρα, ετοιμάζουμε και κάποια άλλα τραγούδια για να βγει δίσκος. Τώρα φτιάχνουμε, θα κάνω μια συμμετοχή και στο δίσκο του Γιάννη του Χατζή, που μου έχει γράψει και το φιάσκο που έχω κυκλοφορήσει.
0: Ωραία.
1: Και λέγεται «Το τελευταίο μας χαρτί».
0: Okay.
1: Και θα κυκλοφορήσει δηλαδή πρώτα αυτό στο δίσκο... του Γιάννη, που τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ, γιατί μου έχει ταιριάξει η τραγουδοποίηση του. Και έχω κι άλλο ένα τραγούδι δικό του που θα φτιάξω και θα είναι πάλι μέσα στο δίσκο μου.
0: Ωραία.
1: Οπότε να του στείλουμε πολλά φιλιά, γιατί είναι στο εξωτερικό ο Γιάννης ο Χατζής.
0: Για πες μου το κομμάτι όμως που έχεις έτοιμο να κυκλοφορήσει σχετικά, κοντά.
1: σχετικά κοντά θα κυκλοφορήσει.
0: Ναι, χωρίς ναι.
1: Είναι το τραγούδι αυτό που θα είναι στο δίσκο του Γιάννη.
0: Α, οκ, οκ.
1: Το τελευταίο μας χαρτί.
0: Okay.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να το ακούσετε. Εννοείται με το που κυκλοφορήσει θα σου το στείλω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για να μπορείς να το παίζεις εδώ στους φίλους σου.
0: Έτσι, έτσι. Στον αγαπημένο αεροδιάδρομο του Street Radio. Που είστε συντονισμένοι. Που είστε συντονισμένοι όλοι εσείς αυτό το απόγευμα το βράδυ Κυριακής. Πιάνουμε τον Μάη, αγαπημένο μήνα για πολλούς. Για μένα είναι λίγο ντεμή. Mm-hmm. Βασικά ο μήνας αξίζει μόνο και μόνο που έρχονται οι γενέθλιες διδήμων. Οπότε από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Ναι, γιατί κλείσει αυτό.
1: Εγώ σου είπα, δεν θα σχολιάσω κάτι για τους διδήμους.
0: Θα κάνω μόνο μία ερώτηση. Μία.
1: Για πες.
0: Ποια είναι η σχέση με τους διδήμους? Θέλω μία ατάκα.
1: Καμία. Δεν έχω καμία σχέση με τους διδήμους.
0: Εντάξει, το είπες πολύ διακριτικά. Εντάξει, με ποιον πιάσαμε τα αστρολογικά, έτσι, με ποιους μπορείς να ταιριάξεις?
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι πολύ. Βασικά δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου με το.
0: Αλλά το δίδυμος το ξέρεις.
1: Αλλά το δίδυμος το ξέρω, ότι τον βλέπουμε και στρίβουμε για παράδειγμα. Δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι τοξότης, με οροσκόπο τοξότη.
0: Το κακό στη χειρότερο, ναι, ναι.
1: Γενικά, αλλά έχω πολλούς φίλους εγώκερους, ναι. Έχω σκορπιούς,
0: ναι.
1: Έχω κρυούς.
0: Mm-hmm. Okay. Διδήμους?
1: Διδήμους είπαμε, κανένας.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ένας πάντως.
1: Εσύ είσαι ένας, έτσι, εσύ είσαι ένας, ναι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζω να είσαι ένας καλός διδήμος.
0: Ο καλύτερος, τι άλλο θέλω.
1: Έτσι, ωραία.
0: Ζούμε στην εποχή της εικόνας, του streaming, το social, της υπερβολικής έκθεσης, της πολλής εικόνας, mm-hmm. του TikTok και της γρήγορης κατανάλωσης μουσικής. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό βοηθάει τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες να ακουστούν ή χάνει τη μαγεία της ακρόασης ενός ολοκληρωμένου δίσκου?
1: Δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Σίγουρα, ξέρεις, είμαι λίγο διχασμένη, γιατί εγώ δυσκολεύομαι με αυτό. Δηλαδή, δυσκολεύομαι. Έχω ένα λογαριασμό στο TikTok, αλλά δεν τον τρέχω, δεν κάνω content που λένε.
0: Δεν καλό αυτό να ξέρεις.
1: Γιατί βαριέμαι, ρε παιδί.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Αισθάνομαι ότι ξεφεύγει από την ιδιότητα της τραγουδίστριας. Οπότε, με δυσκολεύει. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω στο Instagram. Mm-hmm. Γι' αυτό μπορούν να με βρουν, εννοείται, εδώ οι φίλοι μας στο Instagram. Εκεί ανακοινώνω και τα live, εκεί ανακοινώνω τα τραγούδια, τις συνεργασίες. Οπότε αυτή είναι η σχέση μου εμένα με τα social media. Ιδανικά, mm-hmm. δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Τα χρησιμοποιώ αναγκαστικά, θα έλεγα.
0: Αναγκαστικά. Mm. Φοβάσαι ή είναι από επιλογή?
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι από επιλογή. Δεν μου λέει κάτι να κάτσω να τραγουδάω μπροστά στο κινητό.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Yeah. Είναι και αυτό όμως ένα αναγκαίο κακό πλέον, γιατί
1: ναι,
0: είναι αυτά τα κανάλια σας.
1: Ναι, είναι αναγκαίο κακό, όπως το είπες.
0: Ναι, είναι γιατί είναι τα κανάλια σας, οπότε ναι. Πρέπει να χρειάζεται και αυτό το πράγμα. Εντάξει, και πλέον να σας μαθαίνει ο κόσμος, γιατί πλέον είναι ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Μία σημαντική πληροφορία που θα σου μείνει. Ξέρεις πόσο χρόνο μπορεί να αποθηκεύσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος από όλη μέρα?
1: Πώς?
0: Σε πληροφορία.
1: Για πες.
0: Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά.
0: Τρία λεπτά από την άλλη που θα ξυπνήσεις μέχρι την άλλη που θα κοιμηθείς. Mm. Οπότε έχεις δύο ημέρα. Ο χρόνος, άμα το σκεφτείς, είναι υπερβολικά πολύ λίγος. Τρία λεπτά για να αποθηκευτεί πλέον σε ένα εγκέφαλο που έχει τόση υπερπληροφόρηση είναι πολύ λίγος χρόνος.
1: Ναι.
0: Και είναι ό,τι σε έχει ντριγκάρει, ό,τι σου έχει προκαλέσει συναισθηματική έκρηξη, ό,τι πρέπει να κάνεις και ό,τι βλέπεις επαναλαμβάνω μόνο. Έτσι. Μάλιστα. Μόνο αυτό μόνο αποτυπώνεται. Αλλά εντάξει. Θα το γυρίσεις δηλαδή να σε δούμε content creator ή Sony και De... το είσαι αρνητική?
1: Όχι. Δεν νομίζω να γίνω content creator.
0: Έτσι. Έτσι. Τι αναζητάς, έχεις κάνει συνεργασίες. Mm. Η μουσική είναι γενικότερα ένα μοίρασμα και αλληλεπίδραση. Τι αναζητάς στους ανθρώπους με τους οποίους επιλέγεις να συνεργαστείς?
1: Αναζητώ αρχές, τιμιότητα, εντιμότητα, σεβασμό, ειλικρίνεια και αγάπη για αυτό που κάνουν.
0: Οκ. Okay. Τους επιλέγεις στοχευμένα ή είναι με πάλι με βάση τη αίσθηση?
1: Ό,τι επιλέγω είναι με βάση το συναίσθημα και τη διέστηση. Και αν κάτι επιλέξω, το οποίο ξέρεις μετά μου φανεί λίγο διαφορετικό από αυτό που ίσως νόμιζα, σου είπα ότι αποφεύγω να συνεργαστώ.
0: Όνειρα κάνεις?
1: Ναι, πολλά.
0: Είσαι δηλαδή ονειροπόλα?
1: Είμαι πολύ ονειροπόλα και οραματίστρια από πάρα πολύ μικρή.
0: Για πες, τι, πες με ένα μεγάλο σου όνειρο.
1: Εντάξει, το μεγάλο μου όνειρο ήταν...
0: Είναι να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
1: Όχι, είμαι ευχαριστημένη και με την Ελλάδα. Σκάνω καριέρα στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Είναι να μπορώ να τραγουδάω σε πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις, αυτό το είχα από πάρα πολύ μικρή. Όπως και τα παιδαγωγικά. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι έχω έκθεση Τετάρτης Δημοτικού που λέω ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα και τραγουδίστρια.
0: Okay.
1: Και να που, ξέρεις, αυτά κάνω.
0: Δασκάλα ή νηπιαγωγός? Ποιο θα ήταν πιο δύσκολο, πιστεύεις?
1: Κοίτα, αρχικά εγώ το πτυχίο μου είναι βοηθός γρυφονηπιακών μου.
0: Okay.
1: Απλώς μετά έχω κάνει και την ειδική αγωγή και αυτό μου άνοιξε πολλές πόρτες και έτσι δούλεψα και 7 χρόνια ως παράλληλη στήριξη σε παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Down, σε δημοτικό. Οπότε ξέρεις, έχω ζήσει και αυτό το,
0: σκληραγωγήθηκες,
1: το κομμάτι. Δεν θα πω σκληραγωγήθηκα, θα πω ότι πέρασα ευλογημένα χρόνια στη δουλειά μου.
0: Okay.
1: Δηλαδή είχα εξαιρετικά παιδιά. Είχα εξαιρετικά παιδιά και μου λείπει κιόλας η παράλληλη στήριξη. Δηλαδή πέρασα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ένιωθα ότι δουλεύω. Ένιωθα ότι κάνω έργο, ότι βοηθάω πραγματικά τα παιδιά και τις οικογένειες αυτές.
0: Και παίρνεις νομίζω την μεγαλύτερη αγάπη. Μεγαλύτερη αγάπη η οποία είναι αθώα.
1: Γι' αυτό σου λέω, είτε ξέρεις... Γι' αυτό σου είπα πριν ότι και το τραγούδι και τα παιδιά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, γιατί παίρνεις αγάπη, ρε παιδί μου, και από τα παιδιά και μετά από το κοινό σου. Δεν παίρνεις την αγάπη τους και την εκτίμησή τους.
0: Εγώ στο πρώτο
1: μου, στο πρώτο μου live, δηλαδή, για όλα τα άτομα που ήρθαν ένα προς ένα και, ξέρεις, δώσανε τα λεφτά τους να κλείσουν το εισιτήριο, να έρθουν στο μαγαζί, να διασκεδάσουν, να αισθανθούν, να στεναχωρηθούν με τη τραγούδια, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει,
1: θεωρώ
0: με
1: επίδραση. Ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και το θεωρώ σπουδαίο.
0: Υπάρχει κάποιο μικρό όνειρο που επιτεύχθηκε? Έχεις τύπου όνειρα με κλίμακες?
1: Εννοείται, μα ήδη αυτό που κάνω είναι το όνειρό μου.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι το όνειρό μου. Δηλαδή, έχω τραγούδια, έχω δισκογραφία, έχω φίλους, έχω οικογένεια, μουσική μέσα σε αυτό... Έχω τις συνεργασίες μου. Νιώθω, ρε παιδί μου, πληρότητα.
0: Την περίοδο του COVID, που είχαμε όλοι τους περιορισμούς.
1: Ναι.
0: Τι ονειρευόταν η Νικολέτα για το σήμερα? Αυτό που ονειρευόταν τότε έχει γίνει σήμερα πράξη?
1: Πολλά πράγματα που έχω καταφέρει δεν είχα καν το χρόνο να τα ονειρευτώ. Δηλαδή, πέρυσι έκανα φωνητικά στον δίσκο των Pixlax, που ήταν το αγαπημένο μου συγκρότημα από μικρή.
0: Ο Φίλιππος και ο Μπάμπης. Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, αυτό ήταν κάτι που δεν είχα καταφέρει καν να το ονειρευτώ. Και όταν μου πρότεινε ο Φίλιππος να κάνω φωνητικά, έλεγα, Χριστέ μου, είναι ο πρώτος δίσκος τον οποίο να κάνω φωνητικά.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Το ζούσε, όνειρο. Τσιμπιώσου να δεις ότι είναι...
1: Το να καταφέρνω να κάνω φωνητικά στον δίσκο των Pixlax είναι... Άντε, θα σου πω και ένα νέο.
0: Ρίχτω. Έλα, βγάλε την είδηση.
1: Το
0: έλα.
1: Σεπτέμβριο κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι.
0: Okay.
1: Με το Φίλιππο.
0: Ωραία. Είδες, τι βγάλαμε την ειδησούλα.
1: Οπότε...
0: την κάνω εγώ εκεί...
1: Στο εμπιστεύομαι.
0: Δεν την κάνω εγώ πρωτοσέλιδο. Πρώτα σελίδα πήγε τίτλο, ναι, για πες. Ωραία, εντάξει.
1: Το Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό, θα κυκλοφορήσουμε το τραγούδι.
0: Ποιος το είχε γράψει, ο Φίλιππος?
1: Το είχε γράψει ο Φίλιππος, ναι, και το τραγουδάμε παρέα.
0: Εντάξει, αυτό είναι τεράστια τιμή.
1: Βέβαια.
0: Για έναν άνθρωπο που έχει τέτοια πορεία, όπως και να το κάνουμε, την οποία δεν γίνεται να μην την ξέρεις, να μην την έχεις παρατηρήσει. Okay. Για πάμε επόμενο κομμάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε το Φιάσκο σε στίχους και μουσική του Γιάννη Χατζή.
0: Κάνει πάρα πολύ ωραίες εισαγωγές αυτή η κοπέλα, οπότε εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι πράγματα τώρα.

0: Είναι και αυτό ντάουτε μου. Βλέπω, έχεις την αγάπη αυτή. Έχεις
1: την
0: το...
1: έχω, την έχω την αγάπη.
0: Εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω το Σαπτέμπο. Σου πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, βγάζεις μια πιο αλέγκρα φάση, βγάζεις λίγο το... Έχεις την... την ντροπαλότητά σου. Τρία λεπτά μου πήρα να το σκεφτώ. Την ντροπαλότητά σου, βγάζεις λίγο μια θόρτα και μια γλυκύτητα. Θα μάθεις σιγά σιγά να κινείσαι κι άλλο, οπότε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: 8 Μαΐου λοιπόν η Νικόλετα έχει live. Στο Κάχα Ντε Μούζικα καλεσμένοι η Γεωργία Νταγάκη, Μαρία Τζορτζάκη, Ζε Μίτσος και αγαπημένος μου Κος Κάπα ή αλλιώς το Θοδωρής Κοντάκος, το παιδί εδώ, το οποίο θα πω μια ιστορία live. Είχε βγάλει το δίσκο τον τελευταίο, τον υπέροχο, και είμαι με τον αγαπημένο μου Ντίνο, ότι τον τρώνε μινόρε μας, και λέω εντάξει θα κάνω συνέντευξη και δεν προλαβαίνω να το πω, και βλέπω προαναγγελία ότι ο κύριος Κάπα θα είναι καλεσμένος του Ντίνου. Και στέλνω ένα μήνυμα, τι γλυκός άνθρωπος που είσαι, πότε πρόλαβες, ρε. Και γελάγαμε. Και ευτυχώς ήμουν εδώ όταν κάναμε τη συνέντευξη, εντάξει, γιατί με τον Ντίνο έχουμε πολλά κοινά σε ήχους και τα συναφή, οπότε ναι, ήταν πολύ αστείο όλο αυτό. Και γενικότερα ο δίσκος τελευταίος είναι πολύ ωραίος. Εντάξει, έχει πέρασει από διάφορες φάσεις ο κύριος Κάπα, εγώ τον ξέρω τα παλιά λόγω Ατλαντής, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που κυκλοφορεί και φαίνεται ότι γίνεται και ο ίδιος πιο εξωστρεφής. Για πες μου την μπάντα σου.
1: Εννοείται. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Γρέτζελος στα πληκτρά.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος ο Καλκανάς στις κιθάρες.
0: Ωραία.
1: Ο Μάνος ο Ναζλής στα τύμπανα.
0: Ωραία.
1: Και ο Βασίλης ο Καβουκίδης στον μπάσο.
0: Το έχει μάθει απ' έξω, ότι στο δίνω.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι, το έχει μάθει απ' έξω.
1: Εννοείται, μα είναι η ομάδα μου.
0: Κάθε ένας από τους καλεσμένους θα μοιραστεί τη σκηνή δημιουργώντας μοναδικές συμπράξεις και στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται. Ωραίο quote αυτό, πώς το χρησιμοποιείς. Καθώς πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα ημίωρο, κάτσε να αλλάξω σελίδα για να δω τι γίνεται εδώ, τι λέει από εκεί, γιατί και εγώ δεν τα θυμάμαι. Ζούμε σε μια έντονη εποχή. Τώρα να την κάνω την ερώτηση τώρα, να βάλουμε κομμάτι. Για πες ένα κομμάτι, θα βάλουμε κομμάτι, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη η ερώτηση. Θα σε κάψω μετά.
1: Εντάξει. Να βάλουμε το μουφτάνι.
0: Να βάλουμε το μουφτάνι. Να βάλουμε το μουφτάνι. Οκ. Άλλο σε ήθελα, αλλά...
1: Πέτρο, μικρή...
0: Άλλο σε ήθελα, αλλά το... Με ξάφνιες, ευχαρίστω.
1: Εντάξει.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Είμαι ο Θοδωρής Νικολάου και ακούτε τον Street Radio, το ραδιόφωνο του δρόμου, γιατί ο δρόμος σου είναι εδώ.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Θα προλάβουμε το θέμα να παίξουμε δύο κομμάτια. Ναι, θα προλάβουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού το λέει η Νικόλα θα προλάβουμε. Δύο κομμάτια έχουν μείνει έτσι και μπορεί να βάλουμε κανένα έξτρα αγαπημένο από αλλού. Τέταρτο ημίωρο, πώς περνάει η ώρα έτσι, τσαφ τσαφ τσαφ. Για πες, πώς νιώθεις, πώς περνάς.
2: Τέλεια, μια χαρά. Ωραίο.
1: Έχεις χαλαρώσει, εντάξει.
2: Χαλαρό απογευματάκι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όσοι έρχονται εδώ πέρα, επειδή πολλούς τους ξέρω και άλλους που δεν τους ξέρω, είναι του στυλ, τι πάω να κάνω εκεί, μια τυπική συνέντευξη και καταλήγω να κάνω ψυχανάλυση. Το ίδιο πράγμα που είπε η Ρασμία η Μαρκίδη που είχε έρθει τις προάλλες, που μου λέει, εντάξει, μου λέει, σε ξέρω τόσα χρόνια, ωραία, πάμε να μιλήσουμε, τσι λέω. Και βγήκε άλλος άνθρωπος, μου λέει, εντάξει. Ναι, τσι λέω, γιατί δεν θα κάτσω ποτέ να κάνω μια τυπική συνέντευξη, γιατί πρώτον βαριά με τα ίδια και τα ίδια. Και δεν θέλω να σε πάω εκεί που θες εσύ να πας. Εγώ απλά θα σε κατευθύνω. Θέλω να βγάλω την είδηση, θέλω να βγάλω την πληροφορία την καλή, θέλω να προμοτάρω κάτι, αλλά από εκεί πέρα να βγάλω και κάτι άλλο. Τόσοι καλλιτέχνες που είναι, οπότε δεν να βγάλεις τα ίδια και τα ίδια, γιατί κάπου βαριέσαι και ο ίδιος.
2: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και πολλοί ζητάνε εμένα, δηλαδή τι που θα είναι ο Ευαγγέλης, ποιος θα είναι, ποιος θα την κάνει. Και είναι και πιο safe, ρε παιδί μου, γιατί νιώθουν και ο άλλος άνετα. Ήρθε ο άνθρωπος, ο πρώην μαέστρος του Κραουνάκη, μου λέει. Δεν ήρθα για συνέντευξη, μου λέει. Έκανε ψυχανάλυση. Μπράβο, του λέει. Είδες τώρα που τα κάνεις και τσάμπα την ψυχανάλυση. Και το γούσταρε, ρε παιδί μου. Το γούσταρε. Και αυτό μου το πει off the record, δεν μου το πω. Σε μια εποχή λοιπόν που υπάρχουν έντονες κοινωνικές παγκόσμιες αναταραχές, η μουσική πρέπει να παίρνει θέση ή όχι?
2: Νομίζω ότι είναι ανάλογα στον άνθρωπο. Σίγουρα η μουσική και η τέχνη είναι καταφύγιο. Τώρα από εκεί και πέρα. Ξέρεις, είναι και θέμα αξιών.
1: Θα έκανες πολιτική, θα έβαζες πολιτικό στίχο?
2: Ναι, να το κάνεις πιο αυστηρό. Θα ήθελα πολύ. Γενικά θα ήθελα. Μ' αρέσουν τα κοινωνικά τραγούδια. Και εννοείται είμαι πολύ

0: ανοιχτοί, ξέρεις, σε τραγουδοποιούς που θέλουν να τραγουδήσω κάτι τέτοιο.
1: Καλά, ένα τραγούδι το οποίο είναι ξεκάθαρα κοινωνικό είναι και το «Τακούνια στα καρφιά». Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
1: Και ας έκανε τόσο μεγάλο χαμό και μπράβο που έκανε και τόσο μεγάλο χαμό.
0: Εννοείται, ναι.
1: Το αγαπημένο μας Ορέστη.
0: Και του Ορέστη Ντάντου βεβαίως, που εξελίσσεται η πορεία του πολύ θετικά.
1: Με τα χέρια στο Θεό, το καινούριο άλμπουμ. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, επειδή εντάξει, είναι υπέροχος. Δηλαδή είναι και αυτός ο στίχος γενικότερα που δεν θέλαμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ. Πέρα από τα χιτάκια των δύο μηνών. Mm. Δηλαδή έχει βγάλει και τραγούδια. Και το προσάναμα, ναι. Και πιο πίσω, και το προσάναμα, και το μικρό κομμάτι αγάπη. Πολλά. Και μιας και τον αναφέραμε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να δούμε ότι ο χρόνος τρέχει. Έχουμε και το Μη Ξαναρθείς.
0: Εννοείται, ναι. Το Μη Ξαναρθείς που είναι σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου.
1: Θα τη βάλω να κάνει ηχητικά μόνο και μόνο για να μου δίνει πάσες.
0: Πέρασαν 3 ή 4 χρόνια από όταν φτιάξαμε το Μην Ξαναρθείς, mm-hmm. και το αγαπώ ακόμα, mm-hmm. και χαίρομαι για την πορεία του Ορέστη, mm-hmm. και του εύχομαι τα καλύτερα. Είχε έρθει και στο πρώτο μου live καλεσμένος.
1: Που να ξέρεις, από πρώτα τελευταία στιγμή δεν ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι,
1: λόγω ανυπέρβλητων υποχρεώσεων.
0: Κρίμα. Δεν πειράζει. Περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Μάλλον εκεί, ξέρεις, προσπαθώ. Βλέπω τι έχω την ημέρα,
0: ναι.
1: και πού μπορώ να πάω. Ναι. Γιατί έχει τύχει σε μέρα να μου λένε 4 άνθρωποι, έλα εδώ, εδώ και εδώ, σε 4 διαφορετικά μέρη. Και να του λέω, ωραία, και το επόμενο ποιος θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό που έχω εγώ.
0: Ναι. Τι να σε κάνω, είσαι και πολύ άσχολος.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: δεν προλαβαίνω. Δε, πρέπει να τιμήσω τους πάντες και στο τέλος δεν προλαβαίνω να με δει το σπίτι.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Ξεβλέπουμε εμείς.
1: Τι υπάρχει, αν ανοίξει το κινητό σου και το Spotify σου.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσουμε στην προσωπική σου playlist?
0: Κοίτα, κυρίως ακούω το ρεπερτόριο που τραγουδάω κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός από τα δικά μου κομμάτια, εννοείται,
1: mm-hmm.
0: που θα βάλω και αγαπημένες διασκευές. Τραγουδιστές, ερμηνευτές και συνθέτες που ακούω είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι η Χαρούλα Αλεξίου, είναι Σταμάτης Κραουνάκης, είναι Γιώργος Ανδρέου, είναι Κώστας Λιβαδάς.
1: Α, έχεις βάλει όλο το Ιναφά, έχεις βάλει,
0: ναι.
1: πολλούς ανθρώπους.
0: Είναι ο Ρέστης Ντάντος, είναι κύριος Κάπα.
1: Ψάχνεις να ακούσεις καινούργιες φωνές στο εξωτερικό, ψάχνεις να ακούσεις γενικά κομμάτια, να αλλάξεις πράγματα?
0: Όχι, γενικά δεν ακούω πολύ ξένη μουσική.
1: Από επιλογή ή δεν προκύπτει?
0: Όχι, δεν από επιλογή.
1: Mm.
0: Ξέρεις, δεν μπορώ να εκφραστώ και να ταυτιστώ τόσο με το στίχο, επειδή δεν γνωρίζω και πολύ καλά αγγλικά, να
1: μην κυκλίνεις. Okay.
0: Δεν ακούω πολύ ξένη μουσική.
1: Σου έχει τύχει καμία ευκαιρία να σου πούνε για ξενό, για αγγλόφωνο και να πεις «Δαγκώνομαι λίγο, μαγκώνομαι»?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Φτυχώς. Γιατί...
1: Νομίζω ευτυχώς για να είσαι και εσύ.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, δεν με εκφράζει τόσο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ή καμιά φορά με τη δασκάλα της φωνητικής μου, ξέρεις, mm-hmm. μου έλεγε, θες να δοκιμάσουμε και ένα ξένο? Και έλεγα, εντάξει, να το δοκιμάσουμε στα πλαίσια του μαθήματος, γιατί κάτι θα σου δώσει. Αλλά δεν νομίζω ότι... Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο τραγούδι με ξένο στίχο που να ήθελα να τραγουδήσω σε live.
1: Λύνεσαι στα μαθήματα με το ξένο, το παίρνεις λίγο πιο ζεστά ή πάλι το κοιτάς λίγο από σε απόσταση?
0: Στα μαθήματα γενικά είμαι, το απολαμβάνω και είμαι πολύ ελεύθερη.
1: Mm. Δηλαδή για να βοηθήσει το ξένο να το εντάξει σε ρεπερτόριο, να δεις πώς τη πιο δυναμική.
0: Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Γιατί εμένα ο στόχος μου και σκοπός μου είναι κάποια στιγμή να παίζω μόνο το δικό μου ρεπερτόριο.
1: Yeah, okay.
0: Και στο δικό μου ρεπερτόριο δεν έχει βρεθεί κάποιος αγγλόφωνος
1: δίσκος
0: να με εκφράσει.
1: Mm. Mm. Κοίτα, δεν έχει, αλλά μας σκεφτείς ότι η πορεία σου έχει πράγμα να παίξει. Δηλαδή έχει κομμάτια σιγά σιγά φτιαγμένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή... Δηλαδή σιγά σιγά βήμα το χτίζει. Δεν
0: ναι,
1: είναι ότι είσαι
0: ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: κομμάτι και πάμε με το ένα κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε και το Μην Ξαναρθείς. Μην το ξεχάσουμε.
1: Παιδιά, αφού το λέει, πρέπει να το προγραμματίσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, πούμε όχι στην κοπέλα. Είπα όχι στην κοπέλα, όχι στην τεχνολογία. Να συντονιστεί λίγο, συντονίστηκε. Έχει περάσει ο χρόνος νεράκι, ποτέ έχει καταλάβει.
0: Γι' αυτό είπα να το ακούσουμε, κατάλαβες, για να...
1: Να θες να το δώσουμε πάσα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, άμα το κλείσουμε, άμα παίξουμε αυτό το κομμάτι, θα μένει μετά μόνο ένα. Το δίχως τη φωνή σου να κλείσουμε.
0: Έχουμε κι άλλα, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι 20 λεπτά.
0: Θες να πει. Έχουμε και το όλο λέω, έχουμε και τα τρία πρώτα του Λευτέρη Μέρου. Έχω τραγουδάκια που μπορούμε να παίξουμε. Αλλά...
1: Δεν έχει και. Είμαστε τελευταία μία, έτσι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά δεν θα προλάβουμε αυτό.
1: Άρα θες να ρίξω το μη ξαναρθείς.
0: Ναι, ρίξε το μη ξαναρθείς.
1: Αφού θέλω να το ρίξω οι καλεσμένοι, θα τους πω εγώ. Όχι, οπότε για πάμε.

0: Τώρα μπορώ να σε αγχώσω, το ξέρεις έτσι.
1: Για πες.
0: Είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία.
1: Τέλεια.
0: Οπότε μπορείς να αγχωθείς.
1: Γιατί να αγχωθώ, καλέ?
0: Γιατί δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε και έχω αφήσει πόσα και πόσα αναπάντητα.
1: Εντάξει.
0: Αυτές οι ερωτήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πες μου λίγο, τώρα που έχει κάτσει το πρώτο live, έχει φύγει, το είσαι στο κουτάκι των αναμνήσεων και έχετε το δεύτερο. Πώς το βίωσες?
1: Και θα σου είπα, είχα άγχος. Το βίωσα με άγχος.
0: Τελείωσε το live, έγινε το live, ήρθε, θα σε πω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Είχες την προετοιμασία, έκανες πρόβες, πήγε το live.
1: Ναι.
0: Λες τώρα πανεβαίνω σε μια σκηνή, η οποία σκηνή είτε μπορεί να σε φάει, είτε να τη φας.
1: Ναι.
0: Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι στέκονται στη σκηνή και δεν μπορούν να την έχουν τη σκηνή, τους τρώει η σκηνή.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνεις από το τέτοιο. Φιλιού, δεν αγκαλιάζουν, δεν φεύγουν, κουλουπού, κουλουπού. Έχει την επόμενη μέρα. Τι ένιωθες?
1: Ένιωθα πολύ χαρά και ένιωθα και στήριξη για τους ανθρώπους που ήρθανε. Ξέρεις, όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα, χωρίς να σε ξέρει πολλοί κόσμος, χωρίς να σε σπρώχνουν από πίσω, είναι σημαντικό να έρχεται κάποιος και να στηρίζει μία ανεξάρτητη, ρε παιδί μου, καλλιτέχνη.
0: Παραγωγή.
1: Και παραγωγή. Δηλαδή, για να στηθεί όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και κόπος. Οπότε, σου είπα, όταν με τιμούν με την παρουσία τους τόσοι άνθρωποι αγαπημένοι, ξέρεις, αισθανόμουν πλήρης.
0: Τώρα, και είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν πέρα από το άγχος.
1: Θα ήθελα να το ξαναζήσω αυτό. Και αυτή τη φορά είμαι και πιο χαλαρή. Δηλαδή, όποιος κόσμος έρθει.
0: Okay. Κάθε live είναι πρόκληση, το αντιμετωπίζω ως πρόκληση. Πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Το αντιμετωπίζω ως κάτι που αγαπώ να κάνω. Θέλω να βρίσκομαι εκεί. Είναι το μέρος μου, ρε παιδί μου. Είναι ο χώρος που μπορώ να εκφραστώ.
0: Okay. Άρα φαντάζομαι θα κάνεις και πειράματα στη λίστα, στη playlist.
1: Ναι, καλά. Αρχικά εγώ δεν παίζω ποτέ με playlist. Έχουμε μια βασική playlist.
0: Αυτό το δεν παίζω ποτέ με playlist, Παναγία.
1: Και λέω, ναι, εκείνη την ώρα. Κοίτα, σε ένα live σαν αυτά τώρα που κάνω στο Κάχαντε Μουσικά δεν γίνεται. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια μπάντα που πρέπει να προετοιμαστούν όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο δρόμο που έπαιζα κιθάρα φωνή, όποιο τραγούδι ήθελα εκείνη τη στιγμή έλεγα. Πίστευα ότι στο πρώτο μου live θα ακολουθήσω την playlist. Έλα όμως που ούτε εκεί την ακολουθήσαμε. Δηλαδή τελείωνε το τραγούδι, είχαμε βάλει άλλο. Έλεγα στους μουσικούς, παιδιά, τώρα πάμε αυτό. Ξέρεις, τελευταία στιγμή.
0: Δεν σε κυνηγάγαν τα παιδάκια.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, όχι. Με αγαπάνε πολύ και τους αγαπάω πολύ.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί και να σε είχα πνίξει ενώ ξαφνικά άλλαζε τη σειρά.
1: Ναι,
0: εντάξει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω να αλλάζει σειρά, δεν σου λέω όχι. Αλλά να έχετε και λίγο ένα μπούσουλο για να έχει και μια ροή, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει, από το Δεκέμβριο. Δεκέμβριο ήταν το προηγούμενο.
1: Ναι, ήταν Δεκέμβριο, λίγο πριν τη γιορτή μου. Ή μετά τη γιορτή μου. Πριν,
0: 5 Δεκεμβρίου.
1: Πριν
0: τη γιορτή σου. 6 ήταν η γιορτή σου και 9 είναι τη Αγία Άννη. Είδες πως τα ξέρω όλα αυτά. Πάντα. Τι θέλω να πω. Κλείνεις τα μάτια. Είσαι στο κρεβάτι, κοιτάς το ταβάνι. Και πώς σκέφτεσαι, Νικόλετα, 10 χρόνια μετά? Μια σχέση και νεροπόλα, δηλαδή.
1: Θα σου πω, τη σκέφτομαι με ανθρώπους γύρω της να την αγαπούν. Τη σκέφτομαι με πολλά τραγούδια. Τη σκέφτομαι με live πολλά. Και με υγεία.
0: Okay.
1: Σωματική και ψυχική.
0: Okay.
1: Έτσι θα ήταν.
0: Το χαμόγελο ξέρω και χαμογελαστή εγώ
1: και
0: θα
1: πρέπει. Χαμογελαστή, ναι.
0: Μια σκήση σε ένα ραδιόφωνο του δρόμου και ξεκίνησες να παίζεις στο δρόμο και στη Διονυσίου Ροπαγή του και πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, νομίζω, εγώ το βλέπω σαν ψυχοθεραπεία. Εμένα αυτό μου βγαίνει. Δηλαδή, ότι σαν να έκανες ψυχοθεραπεία και να το διασκέδαζε, παιδί μου. Να άδειαζε εκείνη την ώρα.
1: Θα σου πω, ήταν κάτι που είχα πάρα πολύ ανάγκη.
0: Okay.
1: Να κάνω. Και
0: ήτανε ρίσκο όμως.
1: Ήτανε μεγάλο ρίσκο. Αλλά ξέρεις, άμα έχεις άγνοια κινδύνου, δεν κολώνεις πουθενά. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι εκεί. Και έχω ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές στο δρόμο, mm-hmm. με τους περαστικούς. Έχω ζήσει και άσχημες στιγμές στο δρόμο επίσης,
0: ναι.
1: με γιαγιάδες που θέλανε να παίξω νησιώτικα και επειδή δεν έπαιζαν νησιώτικα μου είπαν «Είσαι απέσια». Αλλά ξέρεις, πιο πολύ υπερισχύουν και υπερίσχυαν τα θετικά σχόλια και προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά είναι μια τεράστια εμπειρία ο δρόμος για εμένα και ξέρεις, είναι και το μουσικό μου σχολείο, γιατί εγώ δεν ήμουν ένα παιδί που ήμουνα μέσα στο οδείο και όδευα προς τα εκεί. Ό,τι κατάφερα, το κατάφερα μέσα από την αρχή αυτή στο δρόμο.
0: Και με πολλή δουλειά, που δεν φαίνεται.
1: Και με πολλή δουλειά, βέβαια, και για τη φωνή, γιατί, ξέρεις, σε άλλους δίνεται ένα ταλέντο Α, σε άλλους δίνεται ένα ταλέντο Β, σε άλλους ένα ταλέντο Γ. Εγώ χρειάστηκε να δουλέψω πολύ με τη φωνή μου.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, μπορεί να έχω μια χρειά η οποία μου δόθηκε από τη φύση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μετά η εξέλιξη και η δουλειά της φωνής για μένα ήταν, ρε παιδί μου, σημαντική και απαιτητική. Και συνεχίζω ακόμα, δηλαδή. Δεν σταματάω τα μαθήματα φωνητικής μου.
0: Θα γύριζες για λίγο στον δρόμο? Ή πιστεύεις ότι κλείσει αυτό το κεφάλαιο?
1: Όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν θεωρώ ότι έχει κλείσει. Και το καλοκαίρι που, ξέρεις, κλείνουν και τα σχολεία και έχω παραπάνω ελεύθερο χρόνο,
0: mm-hmm.
1: πάντα βρίσκω την ευκαιρία να το κάνω. Μαζί okay. με τη Δάφνη φεύγουμε και όλες πηγαίνουμε στην Αίγινα, πηγαίνουμε στο Ναύπλιο.
0: Α, ah, οκ, okay. το κάνετε εξορμίζει.
1: Παίζουμε και κάνουμε και διακοπές μαζί.
0: Οκ, okay. έχει μια ίντρικα, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε και για άλλα πολλά, αλλά επειδή πέρασε ο χρόνος σαν νεράκι, η αλήθεια είναι. Mm. Νομίζω ότι θα πω μάλλον αυτό, θα κλείσουμε με αυτό στο πολύ πολύ γρήγορα.
1: Mm-hmm.
0: Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο όταν τα τραγούδια φεύγουν από σένα και ανήκουν στον κόσμο? Έχεις κρατήσει κάτι, κρατάς αντιδράσεις, κάπου να έχεις σημειώσει που να τις βλέπεις και να χαμογελάς και να σε μπουστάρουν?
1: Τα έχω στο μυαλό μου,
0: mm-hmm.
1: όλα αυτά.
0: Σαν τις εικόνες που σου δίνουν τα παιδιά, γι' αυτό σου είπα να τα σημειώνεις και αυτά.
1: Κοίτα, θα σου πω πάλι, στο μυαλό μου έχω την εικόνα και τα λόγια ενός παιδιού,
0: mm-hmm.
1: που με είχε συναντήσει στο δρόμο. Ήτανε μικρούλης, ήτανε δημοτικό.
0: Mm-hmm.
1: Και με είχε δει με τη Δάφνη στον δρόμο να παίζουμε και είχαμε γνωριστεί τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά μου έστειλε μήνυμα η μαμά του, mm-hmm. μετά από κάποιους μήνες, ότι χρειάστηκε να κάνει ένα χειρουργείο και ήταν στο νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
1: Και έλεγε, λέει, στο διπλανό παιδάκι, στο διπλανό κρεβάτι του νοσοκομείου, του έλεγε για εμένα. Και βάζανε στο YouTube τα τραγούδια μου και ακούγανε. Και ξέρεις, κάτι τέτοιες στιγμές είναι που με γεμίζουν.
0: Και συγκινήσει, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να συγκινήσει.
1: Δεν
0: μεταξύ, το έχεις βάλει και σε περιγραφή σε τραγούδι αυτό, έτσι?
1: Μπράβο, το έχω βάλει και σε περιγραφή σε τραγούδι μου, γιατί ξέρεις, μου έδωσε στο Μαγνήτη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω και πιο χαρούμενα τραγούδια. Γιατί σκέφτηκα, όπα, το παιδάκι τώρα είναι στο νοσοκομείο. Άμα ακούει και τα δικά μου τα δύσκολα, τι θα κάνω? Να φτιάξω και χαρούμενα τραγούδια για να έχει να ακούει.
0: Άρα που επανερχόμεθα, να φτιάχνεις και χαρούμενα τραγούδια.
1: Να φτιάχνω και καινούργια τραγούδια.
0: Αυτά που έχω πει.
1: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα ακόμα?
0: Ένα ακόμα θα κλείσουμε, γιατί ένα ακόμα θα ακούσουμε για να κλείσουμε. Πάει το ρήμα εδώ πέρα το φάγαμε. Για πες.
1: Ποιο δεν έχουμε ακούσει? Το μην ξαναρθείς, το ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε.
1: Οπότε να ακούσουμε και το «Δίχως τη φωνή σου».
0: «Δίχως τη φωνή σου», λοιπόν, με αυτό το «Δίχως τη φωνή σου» θα κλείσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι πήγε πάρα πολύ γρήγορα όλη αυτή η συζήτηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολύ γρήγορα. Και είναι από τις στιγμές που λες «θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο». Αλλά ναι, εντάξει, έχεις να πεις όπως και να έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση και ευχαριστώ που έδειξες την απαιτούμενη υπομονή μέχρι να καταφέρω να έρθω.
0: Αυτή η υπομονή στο τέλος θα την κάνω άγαλμα. Αυτή η υπομονή στο τέλος θα είναι αρετή. Θα την κάνω άγαλμα εγώ σε όλη μου τη ζωή. Έτσι, να πορεύομαι αυτή την υπομονή, να μην ξέρω τι να κάνω.
1: Έτσι, είναι αρετή.
0: Είναι αρετή και στη φάση μου εγώ φεύγει. Έχει εξελιχθεί. 8 Μαΐου. Στο Κάχαντε Μούζικα στο κέντρο της Αθήνας, στους Εμπολιοκηπούς, Συνόπης και Μιχαλακοπούλου. Θα επανέλθει στη σκηνή, στη σκηνή του η Νικολέτα για το δεύτερο προσωπικό της live, σε μια βραδιά φορτισμένη με συνέστημα, δυναμισμό και ερμηνευτική αλήθεια. Και μέσα από την αμεσότητά της και την αυθεντικότητά της χαράζει την παρουσία, χαράζει το δρόμο της και την πορεία της. Και φωτίζει ιστορίες μέσα από τα live στο δρόμο της, τις μνήμες και τις στιγμές της. Τα λέω καλά?
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Κάπου εδώ εμείς θα αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σκίσεις. Και εγώ και εσένα και όλους όσους μας ακούσαν σήμερα.
0: Να σκίσεις για ακόμη μια φορά και να προχωράς και να μην μασάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά, δεν θα χαθούμε εμείς. Ξέρεις ότι με το που βγάλεις κάτι χρωστάς. Έχεις δεσμευτεί στον αέρα. Κλείνουμε με το δίχως τη φωνή σου. Πες μου δύο ατάκες γι' αυτό.
1: Το έχουν γράψει τα κίτρινα ποδήλατα. Και μου το χαρίσανε. Και τους ευχαριστώ. Τους γνώρισα σε μία συναυλία που κάναμε στην Άουσα, που έκανα μια αντικατάσταση του Γιάννη Μπελώνη της ενορχιστρώσης και τις μουσικές παραγωγές, και τους γνώρισα εκεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσανε το τραγούδι αυτό.
0: Και κάπως έτσι, λίγο πιο γλυκά, γιατί και αυτό είναι γλυκό κομμάτι, θα πούμε να είστε επανακούοι, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Κυρίως όμως να προσέχετε τους εαυτούς σας, όπως λέω πάντα. Γιατί αυτός σας είναι ο καλύτερος σας φίλος όλο το 24ωρο χωρίς διακοπή. Και αν δεν τον αγαπάτε και αν δεν τον προσέχετε, κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει πέρα από εσάς. Να ακούτε νέους καλλιτέχνες, το φωνάζω πάρα πολύ και έχω προτείνει δεκάδες. Υπάρχουν νέες φωνές. Κάτι έχουν να πούνε. Εντάξει, ο χρόνος δείχνει τι και πώς. Αλλά αξίζει. Είστε επανακούιν.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι
2: 8.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
3: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
4: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
3: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
5: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
6: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

Πώς είμαστε, πώς σας βρίσκουμε αυτό το έτσι περίεργα καιρικά απόγευμα το βράδυ της Κυριακής? Κανονικά εδώ πέρα ξεκινάει το χαιρετούρα, αλλά όταν τρέχει ο χρόνος και σκέτα χαλάκια

Οπότε λοιπόν, αφού ακούσαμε τα γνωστά, αιώνες μακριά από εδώ, του Πανογουριώτη και Marching in A Minor, το αγαπημένο μου και πατέρα προσφάτως, Κώστα Πλατανιά, είπα να βάλω ένα χαλάκι και γι' αυτό. Συντονισμένοι στον αγαπημένο αεροδιάδρομο και αυτή την Κυριακή, παρέα με το γυρίζοντα στην πόλη και όλους και όλες εσάς όπου και αν είστε ό,τι να κάνετε. Έχουμε ήδη μαζευτεί 22.000 νοματέοι στο Facebook, εκεί πυροβολάμε συνεχόμενα αλίπητα.

0: Εσύ λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο γυρίζοντας την πόλη με το Βακελί στα μικρόφωνα. Και μιας και πιάνουμε το Μάη, είπα να έρθει μια βόλτα από εδώ και ένα καθαρά ανοιξιάτικο κορίτσι. Πού της αρέσουν τα λουλούδια, η βόλτα στην εξοχή, και νομίζω περισσότερο η άνοιξη από το καλοκαίρι. Άρα θα μας τα πει η κυρία, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα πλάσμα το οποίο σιγά σιγά πάει να κάνει hype, αλλά ήδη σταθερά προσέχει τις επόμενες κινήσεις της. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ ένα κορίτσι το οποίο ετοιμάζει ήδη το επόμενο κομμάτι, αλλά έχει και ένα live έτσι λίγο να ξεψαρώσει περισσότερο. Η Νικολέτα Κίτσιου, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που τα λέμε.
0: Ναι, το καταφέραμε.
1: Το καταφέραμε, το λέγαμε καιρό. Αλλά ήρθε η στιγμή, δες, το καλό πράγμα αρκεί να γίνει που λέμε.
0: Καλά, το καλό πράγμα θέλει και το σωστό timing, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Θέλει και το σωστό timing. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι σε ετοιμασίες για το live μου το Μάιο.
0: Ωραία.
1: 8 Μαΐου.
0: Ωραία. Πήγες κατευθείαν στα βαριά εσύ. Ωραία.
1: Πήγα κατευθείαν στα βαριά. Με ρώτησες πώς είμαι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Το ακούω.
1: Καταλαβαίνεις. Κοιτάζομαι.
0: Έτσι, έτσι. Για ξεκινά.
1: Τις στιγμές μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν σε διαδικασία προβών.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με τους μουσικούς μου.
0: Mm-hmm.
1: Να τους αναφέρω κιόλας. Το Μάνο τον Ασλή.
0: Ναι.
1: Τον Πάνο τον Καλκανά. Το Βασίλη τον Καβουκίδη και τον Νίκο τον Γρέτζελο.
0: Δεν ξέχασα κανέναν.
1: Δεν ξέχασα κανέναν. Ναι, γιατί πώς να τους ξεχάσω άλλωστε.
0: Για πες. Έτσι, έτσι. Οπότε... Για πες.
1: Και κάνουμε πρόβες για το live και ναι, είμαι χαρούμενη και λίγο αγχωμένη.
0: Λίγο
1: όπως
0: μονό.
1: Πάντα.
0: Λίγο μονό.
1: Εντάξει, πάντα αγχώνομαι πριν το live, αλλά ξέρεις, προσπαθώ να το απολαύσω κιόλας και να ευχαριστηθώ τη δημιουργία.
0: Ναι. Ανοιξιάτικο κορίτσι καλοκαιρινό.
1: Ανοιξιάτικο.
0: Χωρίς αλλεργίες.
1: Χωρίς αλλεργίες.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, δεν έχω αλλεργίες. Μ' αρέσει γενικά πιο πολύ και η άνοιξη και το φθινόπωρο.
0: Α, τα άλλα δύο δεν
1: είναι. Μ' αρέσουνε και καλά να είμαστε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μια χαρά εποχές είναι, αλλά αν με ρώταγε κάποιος τις αγαπημένες μου, θα του έλεγα αυτές, φθινόπωρο και άνοιξη.
0: Με ποια σειρά?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι
1: η
0: ζωή, είναι σε ίδια, στην ίδια φετηρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι στην ίδια.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα περισσότερο άνοιξη με, για σένα και μετά φθινόπωρο.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μ' αρέσουν και τα δύο πολύ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι παιδί καλοκαιριού, είναι γνωστό αυτό.
1: Οπότε...
0: Πάντα, πάντα. Ανέκαθεν. Είμαι παιδί καλοκαιριού γιατί μου αρέσει το καλοκαίρι, όχι οι τρομερές ζέστες, αλλά είμαι παιδί του καλοκαιριού.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Σε σχέση με, με τους χειμώνες πρέπει να είναι σαν
1: ναι, τώρα.
0: Κρεμμύδι.
1: Η φωνή αρρωσταίνει, έχουμε πονόλαιμο, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε άνοιξη, ωραίες μέρες.
0: Αυτό είναι.
1: Ζέστες και φωτεινές.
0: Αυτό και χωρίς πολλές ζέστες, αλλά και με τις ζέστες δεν πειράζει, απλά μετά βγάζει και καινούριο δέρμα. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το live, είναι το δεύτερο επίσημο?
1: Είναι το δεύτερο επίσημο έτσι προσωπικό live, γιατί μέχρι τώρα έπαιζα σε μαγαζιά, στο δρόμο. Και όχι τόσο σε μουσικές σκηνές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Mm-hmm. Εντάξει, την πρώτη είχα πάρα πολύ άγχος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχω επίσης πολύ άγχος.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: Από το 1 μέχρι το 10 θα έλεγα ότι έχω 8.
0: Την προηγούμενη φορά πόσο είχες?
1: Την προηγούμενη είχα 15 στα
0: 10. Α, okay. Εντάξει.
1: Ξεπέρναγε δηλαδή κάθε όριο, αλλά ξέρεις, σιγά σιγά όσο εκτίθεσαι, όσο μοιράζεσαι τη μουσική σου, νιώθεις και πιο άνετα, μπορείς να εκφραστείς και περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε.
0: Πώς το προσμένεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου?
1: Έχω αγωνία πολύ και έχω και χαρά, γιατί ξέρεις, είναι κάτι που αγαπώ πολύ και μου δίνει νόημα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είμαι έτοιμη και σας περιμένω να έρθετε.
0: Έτσι,
1: είναι και Παρασκευούλα.
0: Το είπε και πολύ γλυκά δηλαδή.
1: Ναι, είναι και Παρασκευούλα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι, ξέρεις, μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Ναι, σωστά γι' αυτό. Πώς από το δρόμο πήγαμε στις σκηνές, πόσο δύσκολη ήταν η μετάβαση?
1: τον δρόμο τον έχω κάνει πολλά χρόνια. Δηλαδή 7 χρόνια.
0: Και με την Ασημίνα.
1: Ναι, με τη Δάφνη Ασημίνα, ναι, ναι, που έπαιζα μαζί. Και με τον Βαγγέλη Φουντάν. Αυτοί οι δύο ήταν έτσι σταθεροί μου συνεργάτες στον δρόμο. Απλά, ξέρεις, λίγο κουράστηκα και ήθελα να δω και κάτι διαφορετικό.
0: Okay.
1: Οπότε είπα να δοκιμάσω και τις μουσικές σκηνές. Δεν τον σταματάω τον δρόμο. Όταν έχω κέφι και μεράκι και χρόνο, τον κάνω. Αλλά δεν παίζω στον δρόμο με την ίδια συχνότητα που έπαιζα τα 7-8
0: Πόσο
1: συχνά
0: έπαιζες?
1: Τότε έπαιζα 3-4 φορές την εβδομάδα.
0: Δεν το λες και λίγο?
1: Όχι, όχι. Ειδικά καλοκαίρι που είναι ο καιρός καλός και ευνοεί τους μουσικούς του δρόμου. Γιατί, ξέρεις, και αυτό είναι ένα άγχος. Όταν κάνεις αποκλειστικά αυτό, λες τι καιρό θα έχει, θα μπορέσω να βγω.
0: Καλά, τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Το καλοκαίρι, ναι, είναι πιο εύκολο.
0: Αλλά εντάξει. Πέρα από την κούραση, ναι, πιστεύεις ότι μετά το δρόμο, λες πάω να κάνω ένα επόμενο βήμα να δω πώς θα το πάω? Το σκέφτεσαι έτσι πιο...
1: Θα σου πω.
0: Πιο μαρκετινίστικα, να σου το πω έτσι.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν σκέφτομαι καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Ή ευτυχώς ή δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, από γενικά, ναι.
1: Εγώ πάντα, ξέρεις, ακολουθώ αυτό που γουστάρω πιο πολύ να κάνω, να το πω έτσι. Και επειδή ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό, το δοκιμάζω.
0: Η διαδικασία από το δρόμο στα στούντιο, στις πρώτες παραγωγές και μετά, πώς τη βίωσες?
1: Τη βίωσα με φόβο και ανασφάλεια και παράλληλα χαρά. Δηλαδή όταν μπήκα στούντιο και ξεκινήσαμε τις παραγωγές μαζί με τον κύριο Κάπα, γιατί είναι ο παραγωγός μου, ξέρεις, ήμουν τελείως άπειρη.
0: Μας έχουν φάει τα χιλιόμετρα μία και της Αθήνας στην άλλη.
1: Είναι και μακριά.
0: Τι είναι μακριά, είναι...
1: Ο Θοδωρής μας, αλλά πηγαίνουμε γιατί τον αγαπάμε και κάνουμε τις δουλειές που μας αρέσουν.
0: Τι είναι μακριά, εκεί είναι ολόκληρο ταξίδι.
1: Έχεις πάει?
0: Μόνο και μόνο που μου είναι κουράστηκα. Ναι. Πρέπει να ξαμολύσω 3-4 δικούς μου να με μαζέψουν, να με πάνε να γυρίσουν όλα αυτά τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρεις, επειδή δεν οδηγώ, μετακινούμε με τα μέσα. Οπότε έχω αλλάξει λεωφορεία, τρένα.
0: Μένουν κάτι φίλοι μου εκεί κοντά. Οπότε να πάω προς τα γύρω, θα τους πω, θα με κοιμήσετε κιόλας, θα μεταείστε και μια χαρά θα είμαστε.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο μακριά. Και στην αρχή, ναι, όταν μου τον συστήσανε, ο Βασίλης ο Ράλης δηλαδή, μου τον σύστησε. Όταν πήγα την πρώτη φορά και μιλήσαμε, δεν είχαμε τα καμία αμφιβολία για το ότι είναι μακριά.
0: Okay.
1: Και ότι έπρεπε να πάω εκεί.
0: Okay.
1: Οπότε έτσι ξεκινήσαμε τις πρώτες παραγωγές και ξεκίνησε το EP «Το νερό», που έχει μέσα 4 τραγούδια, του Γιώργου Μαρκόπουλου, του Ορέστη Ντάντου και του Αντώνη Μπακαούκα.
0: Αυτή η σύμπραξη πώς έγινε με όλους αυτούς, ναι, για προχώρα θα μου το πεις αυτά, ναι. Ειδικά με τον Ορέστη Ντάντου.
1: Και είμαι ευγνώμων. Πολύ.
0: Πήγε δηλαδή καθαρά συναισθηματικά και με βάση διέστηση ή πήγε λίγο πιο στοχευμένα για την παράτονη στο Θοδωρή?
1: Όχι, πήγα τελείως ενστικτοδός.
0: Okay.
1: Ξέρεις τι, εγώ δεν τα πολύ σκέφτομαι. Βάζω στόχους γενικά, αλλά δεν τα πολύ σκέφτομαι τα πράγματα. Όταν θέλω κάτι, ξέρεις, κινούμε απλά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σκέφτομαι αν θα είναι καλό, κακό, το επόμενο βήμα με κάποια, ξέρεις... Δεν λειτουργώ καθόλου έτσι.
0: Άρα παρόρμηση ή συνέστημα?
1: Ούτε παρόρμηση.
0: Συνέστημα.
1: Συνέστημα περισσότερο. Ξέρεις, την παρόρμηση προσπαθώ γιατί δεν μου βγαίνει πάντα σε καλό. Οπότε ξέρεις,
0: ναι,
1: προσπαθώ
0: γι' αυτό
1: λίγο να την κουμαντάρω.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο. Και η παρόρμηση έχει και πολλά λάθη πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και στο χωριό Ελλάδα και στα χωριό λάθη και στο χωριό Ελλάδα,
1: ναι,
0: τα λάθη λίγο στοιχίζουν για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάποιο λάθος μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν, ξέρεις, αν ακολουθείς την καρδιά σου, δεν ξέρω αν κάνεις ποτέ λάθος. Ή και να κάνεις λάθος, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Δεν είναι κάτι.
0: Κάτι θα μάθεις δηλαδή, ναι,
1: Κάτι θα μάθεις και όλα γίνονται για κάποιο λόγο, όπως λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν πέφτεις να ξέρεις και τον τρόπο για να σηκωθείς, ρε παιδί μου. Ή να δεις πώς θα πια θα είναι το επόμενο βήμα.
1: Θα σου πω. Τα Σάββατα που δουλεύω σε ΟΔΙΟ και κάνω μουσική προπαιδεία στα παιδιά, έχουμε ένα παιχνίδι μουσικοκινητικό που φοράμε στο κεφάλι κάτι μαντίλια.
0: Α, ωραία.
1: Και πολλές φορές, επειδή ξέρεις, είναι μικρά τα παιδάκια, τους πέφτει το μαντίλι. Και εκεί να απογοητεύονται. Και εγώ είμαι εκεί για αυτά να τους πω ότι ξέρεις κάτι, σαν τη ζωή. Πιάνω το μαντίλι, το ξαναβάζω στο κεφάλι και συνεχίζω. Mm-hmm. Οπότε έτσι προσπαθώ να κάνω και εγώ όταν πέφτω.
0: Τι σου έχει δώσει η αλληλεπίδραση με τα παιδιά? Ποια στοιχεία τους παίρνεις? Να σκεφτούμε ότι είναι αθώα, είναι αγνά, έχουν καθαρή ψυχή.
1: Νομίζω η αθωότητα και η ειλικρίνεια.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρεις, είμαι τώρα 12 χρόνια παιδαγωγός.
0: Ναι.
1: Τα πρωινά. Και
0: είναι μεγάλη εμπειρία, δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει και έχουν βρεθεί στο δρόμο μου, ξέρεις, όλα έχουν βάλει το λιθαράκι τους σε κάτι. Και πρακτικά κιόλας. Για παράδειγμα, εγώ όταν έκανα τον ντουέτο με τον Βασίλη Καζούλη, τον Ροδονήσι, στο εξώφυλλο χρησιμοποίησα ζωγραφιές των μαθητών μου για να τον ντύσω.
0: Okay.
1: Και να του στείλω και πάρα πολλά φιλιά σε όλα τα παιδάκια που με είχαν τα σκάλα.
0: Έχετε επαφές όσο μεγαλώνουν,
1: δηλαδή επαφές, με γονείς. Έχω επαφές, ναι, γιατί είμαι πολύ τυχερή, με αγαπάνε πολύ και αυτά και οι γονείς τους. Οπότε φροντίζω να κρατάω επαφή. Και από τα παιδιά πρώτα που πρόσεχα στο σπίτι, σε οικογένειες, εκεί που ήταν και πηγαίνανε πρώτη δημοτικού, τώρα ξαφνικά έχουν πάει λύκειο. Και με βρίσκουν στο Instagram και μου λένε...
0: Καρδούλα,
1: Νικολέτα, τι κάνεις, είσαι η καλύτερη babysitter.
0: Κυρία Νικολέτα, τι κάνεις. Σου λένε και η κυρία Νικολέτα. Καλά, τώρα τα μικρά, τώρα θα είναι δημοτικό, θα είναι γυμνάσιο μερικά, ανάλογα.
1: Ναι.
0: Κάθε όσο περνάνε τα χρόνια, όσο αλλάζουν οι φουρνιές των παιδιών, παρατηρείς διαφορές?
1: Ναι, υπάρχουν διαφορές, σίγουρα υπάρχουν διαφορές.
0: Διαφορές παιδείας, διαφορές ανατροφής, διαφορές διαπαιδαγώγησης, διάφορα όλα αυτά. Γιατί ακούγονται πολλά ειδικά για την παιδεία, την οποία δεν την παρακολουθώ πολύ κοντά πλέον, αλλά έχω ένα ερέθισμα για να το κάνω.
1: Θα σου πω, εγώ φροντίζω να κάνω κάθε μέρα το καλύτερο που μπορώ σαν παιδαγωγός. Θέλω τα παιδιά να με θυμούνται για το ότι με την κυρία Νικολέτα περνάγαμε ωραία. Μας αγαπούσε, μας έλεγε πράγματα, μοιράζομαι πράγματα από τη ζωή μου μαζί τους. Δηλαδή θα τους πω ιστορίες από το χωριό μου, θα τους πω ιστορίες από τα ζωάκια, θα τους πω ιστορίες από το τραγούδι. Οπότε, ξέρεις, όπως και αν μπορεί να είναι η παιδεία και να διαμορφώνεται, εγώ ατομικά σαν άνθρωπος και κατ' επέκταση μετά συλλογικά, γιατί ξέρεις, ξεκινάει από εμάς και πηγαίνει στο σύνολο, προσπαθώ να είμαι το παράδειγμα.
0: Okay. Εκεί να μοιράζονται, σου λένε μυστικά,
1: εννοείται,
0: σου λένε...
1: Εννοείται. Μοιράζονται μυστικά και επειδή τώρα, ξέρεις, έχω σταμάτησα για λίγο καιρό από την πρωινή μου δουλειά από τα παιδιά, μου στέλνουν μηνύματα οι γονείς τους, φωτογραφίες που έχουμε μαζί και...
0: Και σε αναζητάνε.
1: Ναι, και ζωγραφιές, πολλές και τις κρατάω. Έχω ένα τεράστιο κουτί στο σπίτι που βάζω μέσα τις ζωγραφιές των παιδιών.
0: Α, τόση αγάπη δηλαδή.
1: Ναι, τα αγαπάω πολύ. Γενικά, ξέρεις, αν δεν αγαπάω κάτι και αν δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω. Έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, με ό,τι καταπιάνουμε,
0: okay,
1: φροντίζω να μου αρέσει και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, το ακούω αυτό. Μιας και ανέφερες τον Βασίλη Καζούλη, λέω να πάμε να βγάλουμε ένα πρώτο κομμάτι, τον ντουέτο σας.
1: Τέλεια.
0: Και έτσι να πάμε να κλείσουμε όμορφα το πρώτο έτσι, γλυκό ημίωρο. Για να δούμε πώς και τι, για να τι έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια. Για πάμε.

0: Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ο δρόμος σου είναι εδώ και εμείς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της καταπληκτικής τεσπίσης μοναδικής εκπομπής. Στο γυρίζοντα στην πόλη παρέα με, με μένα, στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης, παρέα με μένα την ψωνίστικο ακούστη Παναγία. Στον αγαπημένο αεροδιάδρομο του Street Radio, εδώ που συναντάτε γύρω στις 60 νοματεύους, τίποτα, ψηλοπράγματα, και πόσες ώρες, σχεδόν 50-60 ώρες στον αέρα με live εκπομπές. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Παιδιά, είμαστε πολύ να ζούμε, να έχουμε διαφορετικές εκπομπές, διαφορετικοί ήχοι, διαφορετικές αγάπες. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 35 άτομα μήνυμα. Είμαστε εδώ λοιπόν στο δεύτερο αυτό καταπληκτικό ημίωρο αυτής της καταπληκτικής Παναγία. Τι λέμε, ναι. Εκπομπής παρέ με το ανοιξιάτικο κορίτσι, την Νικολέτα Κίτσιου. Πώς σε φωνάζουν, ναι.
2: Η Νικολέτα με φωνάζουν.
1: Το ολόκληρο.
2: Ναι, και οι πολύ πολύ κοντινοί μου φωνάζουν Νικόλ.
1: Α, γιατί το είδα κάπου σε story Νικόλ, γι' αυτό.
2: Ναι. Ναι. Ήταν λίγο, εκφράστηκα λίγο πιο προσωπικά.
1: Ήταν πιο cute. Okay. Έχεις εικόνα για το πώς πάει το live ή σιγά σιγά θα αποκτάς?
2: Δεν έχω καμία εικόνα για το πώς πάει το live. Δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Okay. Θα αγχωθείς.
2: Θα αγχωθώ. Οπότε άστο καλύτερα.
1: Okay.
2: Ελπίζω να έρθει κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό θέλει μπύρι, θέλει
2: ξέρεις, δουλειά. Ναι, θέλει λίγο μπύρι, αλλά εγώ τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Είμαι τόσο του μπύρι, ρε γαμώ το.
1: Εντάξει, χρειάζεται όμως, γιατί πλέον ο κόσμος έχει τόσο πολύ πληροφορία.
2: Ναι.
1: Και πίστεψέ με, είναι πλέον ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δηλαδή υπάρχει τόσο overdose και...
2: Ναι.
1: Που ο άνθρωπος αν δεν το δει, δεν θα το κάνει.
2: Ναι.
1: Και κυρίως θέλει και πολλά call to action για να μπορέσει να συμμετάσχει. Βάλε μου τις ιδιότητες σου μια κατάταξη.
2: Ποιες να βάλω?
1: Τις ιδιότητες σου.
2: Τις ιδιότητες μου σε μια κατάταξη.
1: Από την καλύτερη μέχρι το αυτό.
2: Α, δεν το έχω αυτό.
1: Δεν το έχεις?
2: Όχι, δεν το έχω.
1: Δηλαδή αν πω νηπιαγωγός, μουσικοπαιδαγωγός, τραγουδίστρια.
2: Αυτά.
1: Όχι, νόμιζα ότι είναι καμιά άλλη, γιατί είσαι καλός. Πήγα να πω τραγουδοποιός, αλλά δεν έχει γράψει.
2: Όχι, δεν είμαι τραγουδοποιός, είμαι ερμηνεύτρια.
1: Για βάλτε μου σε μία σειρά.
2: Δεν μπορώ να σου τα βάλω σε μία σειρά. Όχι, παντού μου το ρωτάνε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί ξέρεις τι, δεν τα διαχωρίζω και έχουν και πολλές ομοιότητες μεταξύ τους.
1: Για πες μου τις ομοιότητες.
2: Αν κάποιο...
1: τι ομοιότητες έχουν δηλαδή?
2: Πώς, έχουν και τα δύο δόσιμο, έχουν και τα δύο μοίρασμα, έχουν και τα δύο την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα σου. Δηλαδή όλα αυτά που έχεις να δώσεις εσύ σαν άνθρωπος, τα δίνεις και στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Okay.
2: Οπότε δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, τα αγαπώ πάρα πολύ όλα.
1: Ποια είναι όμως μια μεγάλη τους διαφορά? Έχουν διαφορές?
2: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θα το σκεφτώ, Βαγγελία.
1: Έχεις σκεφτεί να γράψεις κομμάτια?
2: Όχι.
1: Το φοβάσαι?
2: Βασικά το έχω σκεφτεί, αλλά αρχικά δεν μπορώ να γράψω μουσική, αισθάνομαι.
1: Okay.
2: Και στίχους δεν είμαι έτοιμη να εκθέσω ακόμα κάτι. Αλλιώς ξέρεις, μόνη μου έγραψα.

0: πάρα πολύ μικρή και ποίηματα.
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι και συγγραφέας, να έχεις ακόμη.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι οι τραγουδοποιοί που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά αυτή και τους εμπιστεύομαι και είμαι χαρούμενη που μου έχουν εμπιστευτεί τα τραγούδια τους. Και για μια τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια, ξέρεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εννοείται. Γιατί λες την ιστορία τους, στην ουσία.
0: Εννοείται.
1: Και γίνεσαι εσύ το πρόσωπο της ιστορίας. Έχεις γράψει ποίηματα και έχεις κάβα. Ναι. Έχεις σκεφτεί. Αυτά βλέποντας με τον καιρό, σκεφτεί ότι μπορεί κάποιον να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.
0: Μπορεί.
1: Δεν έχεις δει κείμενά σου παλιά που να λες, OK, τώρα μπορεί και να γίνει ένα κομμάτι αυτό. Ή ακόμα το φοβάσαι και λες, άστο εκεί που κάθεται.
0: Ακόμα το φοβάμαι, δεν το έχω. Σου ξαναλέω, έχω δίπλα μου.
1: Ναι, είσαι πολύ. Αυτό, ναι. Και δημιουργούς γενικά.
0: Οπότε κάνουν εκείνη τη δουλειά τους και εγώ κάνω τη δική μου.
1: Παίρνεις ένα κομμάτι λοιπόν. Πώς το προσεγγίζεις?
0: Θα σου πω, αρχικά για μένα πρωτίστως ξέρεις, είναι και η σχέση με τον εκάστοτε δημιουργό. Γιατί ξέρεις, μου δίνουν και μου εμπιστεύονται ένα τραγούδι δικό τους που έχει γραφτεί και το θεωρώ πολύ σημαντικό, οπότε ξέρεις, το χειρίζομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Από τη στιγμή που θα μπουν στη διαδικασία να εκθέσουν το υλικό τους. Μετά είναι το δικό μου κομμάτι εκεί, που πρέπει να δω αν μπορώ να ταυτιστώ με αυτό ή αν μπορώ να δω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Ή αν είναι μια ιστορία την οποία εγώ θα ήθελα να τραγουδήσω και να ζήσω. Όχι απαραίτητα να την έχω ζήσει, αλλά να θέλω να τη ζήσω. Γιατί εκείνη τη στιγμή που στο live θα το τραγουδήσω, ξέρεις, είναι ο εαυτός μου. Θα βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι. Οπότε, με αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγω τα τραγούδια που έχω πει.
1: Okay. Και μετά, όταν πας να το κάνεις ένα take?
0: Μετά, ξέρεις, εσύ παίρνεις το κομμάτι, το δουλεύεις. Φροντίζω να μελετώ πολύ καλά το στίχο. Δηλαδή, συνήθως όταν γράφω ένα κομμάτι στο στούντιο, το έχω μάθει ήδη. Δηλαδή, τον έχω μάθει το στίχο, δεν χρειάζεται να τον διαβάσω από κάπου.
1: Okay.
0: Γιατί θεωρώ, ξέρεις, ότι αν δεν ξέρω εγώ το κείμενό μου, πώς θα μπορέσω να το μεταφέρω μετά και στο κοινό. Οπότε έτσι ασχολούμαι και αναλαμβάνω.
1: Ενορχιστρωτικά, μουσικά.
0: Ενορχιστρωτικά και μουσικά. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον κύριο Κάπα και το Χαράλαμπο Κουρτάρα που έχουμε κάνει μαζί και το Μια Ζωή, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Μόνη σου προλογίζει, καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, για να σε βοηθήσω κι εγώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ναι, εκεί έγραψε, στο Μια Ζωή έγραψε στίχους ο Θοδωρής και μουσική ο Χαράλαμπος Κουρτάρας, που γράφει κυρίως αγγλόφωνο. Αλλά πήραμε αυτό το τραγούδι και βάλαμε ελληνικό στίχο και ετοιμάστηκε και είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Ωραία, αφού το προλόγησε, εγώ δεν έχω λόγο να μην το πω εδώ. Τους αλλιώς τα κοιτάπια μου έχουν 2-3 σελίδες ερωτήσεις, τις οποίες δεν έχει δει ακόμα και να πάθει έτσι να αγχωθεί να ακούσω το τουκ-τουκ της καρδιάς πιο γρήγορα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, τι ψυχή που έχουν 3 σελίδες ερωτήσεις.
0: Εντάξει, είμαι έτοιμη να σας απαντήσω.
1: Δεν πιστεύω να αγχώθηκες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Μια Ζωή, πες μας και πότε κυκλοφόρησε, αφού το ξεκίνησε, που το ξεκίνησε να το πεις καλά.
0: Κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο περίπου.
1: Α, ωραία, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο παρά να τα ακούσουμε σε αυτό το ωραίο κομμάτι, το οποίο είχαμε μεταδώσει και εμείς εδώ λίγο μετά από όταν είχε κυκλοφορήσει. Το είχα πάρει το ραντάρ μου, οπότε για πάμε.

0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε το Μια Ζωή.
0: Ναι.
1: Είπαμε σε στίχους του κύριου Κάπα και μουσική του Χαράλαμπου Κορτάρα.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Γιατί.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο down tempo έτσι, δεν είναι
1: up tempo. Τι σημαίνει αυτό.
0: Οκ. Okay. Διηγείται την ιστορία σου, δηλαδή.
1: Επειδή είναι down tempo, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι.
0: Δηλαδή, διηγείται την ιστορία σου.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά και
0: πώς προέκυψε, πώς έφτασε στα χέρια σου.
1: Με πήρανε μια μέρα, ήταν στο στούντιο ο Θοδωρής και ο Μπάμπης.
0: Mm-hmm.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπάμπης και μου λέει, λοιπόν, μου λέει, θα σου στείλει ο Θοδωρής κάτι να ακούσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μπαίνω, ανοίγω το mail, μου είχε στείλει ο Θοδωρής το τραγούδι.
0: Με ντέμο με αντρική φωνή.
1: Ντέμο με αντρική φωνή, δική του, ναι. Και ακούω το τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και okay. Λέω τώρα, αλλά δεν μου είχαν πει τύπου, ξέρεις, είναι δικό σου.
0: Mm.
1: Μου είπαν απλά, βάλε να ακούσεις, να ανοίξεις ένα τραγούδι. Και ακούω το Μια Ζωή και mm-hmm. τρελαίνομαι.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, Χριστέ μου, μη μου πείτε τώρα ότι δεν θέλετε να μου το δώσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά παίρνω τηλέφωνο το Θοδωρή
0: mm-hmm.
1: και μου λέει, τι έγινε, μου λέει, σου αρέσει, θέλεις να το πεις.
0: Mm.
1: Και λέω, φυσικά και θέλω να το πω. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μας έγραψε και λαούτο ο Ζαν από την Τουρκία, ένας mm-hmm. φίλος μας, από την mm-hmm. Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε είναι, κάναμε δύο takes στο στούντιο, κιθάρα φωνή.
0: Mm.
1: Και μετά γράφτηκε και το λαούτο.
0: Οπότε, ναι, είναι πολύ είναι έτσι, λιτό τραγούδι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κάποια ενορχήστρωση
0: mm-hmm.
1: ή πολλά όργανα. Είναι κιθάρα και λαούτο.
0: Okay. Ενδιαφέρον, ναι. Εντάξει. Μήπως το καινούριο θα είναι πιο up-tempo.
1: Το καινούριο είναι λίγο up-tempo.
0: Α, λίγο.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Σαν τραγουδίστρια, ναι. Δεν έχω πολλά up-tempo.
0: Γιατί τόση αισιοδοξία και εσύ, πουλάκι μου.
1: Εντάξει, μ' αρέσουνε, μωρέ. Ξέρεις, και επειδή ίσως και μικρή ήμουνα έτσι πολύ, ένα πολύ εσωστρεφές παιδί και δεν μπορούσα να εκθέσω έτσι τα δύσκολα συναισθήματά μου, νομίζω ότι μετά εκεί βρήκα μία διέξοδο.
0: Οκ. Okay. Τώρα δηλαδή έχει γίνει πιο εξωστρεφής.
1: Σχετικό είναι αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Έχω κάποιες στιγμές που είμαι εξωστρεφής.
0: Okay.
1: Και κυρίως έχω κάποιες στιγμές που είμαι εσωστρεφής. Νομίζω ότι είμαι πιο εσωστρεφής.
0: Γιατί είναι η άμυνά σου.
1: Η άμυνά μου, ξέρεις, έχω και μια συστολή σαν άνθρωπος από μόνη μου. Ντρέπομαι και πολλές φορές. Ξέρεις, δεν είμαι και τόσο κοινωνική. Αλλά...
0: Δεν είσαι κοινωνική.
1: Όχι, δεν είμαι και δεν θα έλεγα. Δεν ξέρω. Σχετικό είναι αυτό. Κάποιες φορές είμαι κοινωνική.
0: Γιατί γενικά νομίζω ότι είσαι κοινωνική. Γιατί αυτό φαίνεται στη...
1: Κοίτα, θα σου πω. Είμαι πάρα πολύ ευγενική και, ξέρεις, χαρούμενη σαν άνθρωπος και με ευχάριστη διάθεση να προσεγγίσω ή να με προσεγγίσει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχω και τις στιγμές μου έτσι που τις πιο κλειστές.
0: Για πες μου μια ρουτίνα στο πρωί.
1: Η ρουτίνα μου το πρωί είναι ότι θα ξυπνήσω από τα άγρια χαράματα,
0: mm-hmm.
1: 6 και 4 το πρωί.
0: Θα αρμέξει κατσίκι σου εκείνη την ώρα.
1: Όχι, δεν έχω, δεν θα άντεχα να έχω και κατσίκες.
0: Γιατί, κοινάρτη, εσύ και κατσίκες να μείνετε.
1: Ναι, αυτό. Πηγαίνω στη δουλειά μου, mm-hmm. πηγαίνω στα παιδιά μου, τελειώνω τη δουλειά μου, γυρνάω σπίτι, με τα μέσα, κουράζομαι. Μετά έχω στούντιο για ηχογραφήσεις, έχω συναντήσεις με μουσικούς,
0: mm-hmm.
1: Τραγουδοποιούς. Για το κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άλλες μέρες θα έχω την ψυχοθεραπεία μου. Άλλες μέρες θα έχω το οδείο μου. Άλλες μέρες θα έχω τις βόλτες μου.
0: Μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύω πολύ.
0: Πώς μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύω πολύ. Πολύ ωραία θα πω.
0: Μαγειρεύω πολύ, πολύ ωραία μάλιστα.
1: Μαγειρεύω πολύ, πολύ ωραία θα πω. Γιατί μου αρέσει. Okay. Μου αρέσει πολύ και το φαγητό γενικά. Οπότε...
0: Okay.
1: Και ξέρεις, το βρίσκω δημιουργικό πολύ.
0: Φτιάχνω
1: και γλυκά, φτιάχνω και...
0: Αυτό πήγα από αλμυρό ή γλυκό. Ποιο είναι το δυνατό σημείο.
1: Νομίζω το αλμυρό.
0: Mm. Okay.
1: Αυτά τα πιο πολύ φτιάχνω φαγητά.
0: Mm.
1: Αλλά και τα γλυκά που θα φτιάξω, θα τα φτιάξω έτσι ωραία και με προσοχή. Θα ψάξω, θα βρω συνταγές. Στο τέλος θα κάνω τα δικά μου και όχι τις συνταγές.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά πετυχαίνουν. Αυτό η γιαγιά μου στο χωριό το έκανε. Πώς τα πέταγε όλα μέσα έτσι γρήγορα και γινότανε τέλειο το φαΐ.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ το χωριό, Άρτα.
1: Ναι, ναι, είμαι από το Βουργαρέλι Άρτας.
0: Μπράβο. Έσπαγα το κεφάλι μου, μπορούσα να βρω τη λέξη
1: την πρώτη. Είμαι από το Βουργαρέλι Άρτας, φιλιά στην πατρίδα.
0: Έτσι. Πηγαίνεις.
1: Έχω τώρα να πάω 2,5 χρόνια.
0: Α, έχεις να πας.
1: Ναι, έχω να πάω, γιατί πήγαινα πάρα πολύ μικρή, επειδή mm-hmm. οι γονείς μου κιόλας δουλεύανε. Mm-hmm. Εγώ ήμουν ένα παιδί που το καλοκαίρι 3 μήνες ήμουνα στη γιαγιά, στον παππού και στους θείους μου. Και οι γονείς μου ήταν εδώ και τα αδέρφια μου. Mm-hmm. Οπότε, ξέρεις, το έχω χορτάσει, το έχω αγαπήσει και με τα καλά του και με τα κακά της επαρχίας. Mm-hmm. Τώρα...
0: Θα γύριζες μόνιμα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Στην επαρχία αρχικά... γενικά.
1: Όχι ακόμα. Ούτε. Όχι. Όχι.
0: Άρα σ' αρέσει το πολύβου.
1: Μ' αρέσει η πόλη, ναι, μ' αρέσει. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η φύση, τη θαυμάζω, αλλά ξέρεις, για εκδρομές, για βόλτες.
0: Για μονοήμερες.
1: Για μονοήμερες και δηλαδή, μ' αρέσει. Αλλά μόνιμα να πάω να ζήσω εκεί, δεν με φαντάζομαι ακόμα.
0: Okay.
1: Τουλάχιστον. Okay. Γιατί όλη η καθημερινότητά μου, οι φίλοι μου είναι εδώ. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Για πες τι θες να με ρωτήσεις τώρα. Βλέπω εκεί διαβάζεις τα χαρτιά σου.
0: Έχω μπόλικα. Μεταξύ ενός live
1: ναι.
0: και τη μαγεία του στούντιο και της δημιουργίας. Πότε νιώθεις πιο ευάλωτη και πότε πιο δυνατή, στη σκηνή ή πίσω από μια κονσόλα? Μπροστά, τέλος πάντων.
1: Όχι, στη σκηνή αισθάνομαι πολύ πιο ευάλωτη.
0: Στη σκηνή,
1: ναι, ναι, okay. ναι. Το στούντιο πλέον το απολαμβάνω.
0: Γιατί πλέον?
1: Γιατί όταν ξεκίνησα, ξέρεις, είχα λόγω της απειρίας μου...
0: 120 κιλά άγχος.
1: 120 κιλά άγχος και απειρία, κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήξερα πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου.
0: Okay.
1: Ενώ με το
0: με μαθήματα,
1: χρόνων, με μαθήματα εννοείται, καταφέρνεις και φτάνεις, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα το εξελίσσεις μέρα με την ημέρα. Στο live δεν έχω καταφέρει ακόμα να λυθώ 100%.
0: Θέλει χρόνο.
1: Θέλει χρόνο, ναι. Το... Χαίρομαι που το καταλαβαίνει.
0: Χρόνο, σκηνοθεσία, οπτικές. Επόμενα, λες να κάνεις μια πρόταση η οποία θα εξελίσσεται και να δημιουργεί εικόνες. Είναι ναι. πολλά πράγματα.
1: Ακόμα η σκηνή μου δυσκολεύει. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος μου λέει ότι δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ναι,
1: εγώ
0: okay,
1: κάποιες φορές μπορεί να υποφέρω. Να θέλω απλά να πάρω μια κουβέρτα και να σκεπαστώ, να κρυφτώ, να μην βλέπει κανείς. Κατάλαβες. Και είμαι πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα. Πώς το θέλω αυτό και κάνω και αυτό.
0: Μια αντίφαση διακρίνω.
1: Ναι, έχω, μια έχω γενικά πολλές αντιφάσεις σαν άνθρωπος.
0: Κυκλοθυμία.
1: Προφανώς.
0: Ή ως χαρακτήρας αντιφατική.
1: Όχι, θα έλεγα έτσι αντιφατική, όχι κυκλοθυμία.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Άρα κάποιες φορές έχω και την κυκλοθυμία.
0: Στη σκηνή πώς νιώθεις?
1: Στη σκηνή νιώθω αληθινή.
0: Και δυνατή.
1: Το δυνατή... Όχι, δεν νιώθω κάποια δύναμη.
0: Ευάλωτη όμως.
1: Ευάλωτη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα αληθινή και ευάλωτη.
0: Γιατί αυτά τα δύο μαζί?
1: Γιατί, ξέρεις, δεν μπαίνω στη διαδικασία να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι.
0: Ναι. Οπότε είσαι πιο αυθόρμητη.
1: Οπότε είμαι πιο αυθόρμητη, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Και ξέρεις, είναι ανάλογα και τον κόσμο πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Ναι, το vibe αυτό.
1: Οπότε, ξέρεις, είναι κάθε φορά διαφορετικό.
0: Στο στούντιο νιώθεις ασφαλής?
1: Στο στούντιο νιώθω ασφαλής. Mm. Νιώθω ασφαλής.
0: Πειραματίζεσαι, δίνεις
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι και πιο, ξέρεις, είμαι εγώ και ο Θοδωρής.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε, ή θα είναι και ο τραγουδοποιός που θα κάνουμε το τραγούδι μαζί. Mm-hmm. Δεν με αγχώνει πλέον αυτό.
0: Okay.
1: Γιατί σου είπα, προσπαθώ να πηγαίνω και μελετημένη. Mm-hmm. Ενώ παλαιότερα, ξέρεις, ήταν κάτι που με δυσκόλευε, τώρα το έχω κατακτήσει. Οπότε...
0: Σωστό. Πειραματίζεσαι, σ' αρέσει να πειραματίζεις με μελωδίες ή θες να το πηγαίνεις πιο safe?
1: Δεν το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, όταν τραγουδάω ένα κομμάτι δεν σκέφτομαι, α, εδώ θα κάνω αυτό, εκεί θα κάνω το άλλο, εκεί θα κάνω το παράλληλο. Λέω το κομμάτι και την ιστορία όπως θα το έλεγα σε σένα, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι, αλλά τη μουσική, αν π.χ. την έχει βάλει ο Θοδωρής, mm-hmm. παράδειγμα, θα έχει λόγιστα. Και μπορεί κάτι να μην σου αρέσει, να μην σου κάθεται.
1: Ναι.
0: Θα θες να πειραματιστείς. Ξέρω εγώ να βγάλεις ένα κρουστό, να βάλεις ένα έχορδο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, σε αυτά δεν επεμβαίνω.
0: Α, καθόλου.
1: Mm-mm.
0: Μάλιστα. Είσαι δηλαδή εκτελής εσύ.
1: Εγώ εκτελώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Όχι, γιατί σιγά σιγά όσο επεμβαίνεις θα αρχίσεις να λύνεσαι κι άλλο και να αποκτάς και ένα μεγαλύτερο boost. Γι' αυτό το λέω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό είναι μετρίβι, γιατί ο Θοδωρής έχει μια μεγάλη εμπειρία μετά από τόσους δίσκους, τόσες χιλιάδες ώρες. Έχει το στούντιο. Έχει κάνει τόσες υπέροχες συνεργασίες με διάφορα άτομα. Ενδεικτικά θα πω ότι ετοιμάζει δίσκο νομίζω με τη Γεωργία Νταγάκη. Είναι ασφαλής οι πληροφορίες μου.
1: Η οποία η Γεωργία Νταγάκη θα είναι καλεσμένη και στο live μου την Παρασκευή.
0: Έτσι. 8 Μαΐου, πες το όλο, μην τα λέμε.
1: 8 Μαΐου, 8 Μαΐου Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ, στη μουσική σκηνή Κάχαντε Μούζικα στη Μιχαλακοπούλου.
0: Δηλαδή στο Μπελόκηπου, για όσους δεν ξέρουν, εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το ξενυχτήσουμε.
1: Θα το ξενυχτήσουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είναι guest λοιπόν η Γεωργία Νταγάκη.
0: Έτσι.
1: Θα είναι ο κύριος Κάπα.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ο Ζε Μίτσος.
0: Okay.
1: Που κάνει ποίηση.
0: Ναι, κάπου τον
1: και
0: έχω
1: θα
0: δει να
1: πει κάποια ποίηματα πάνω από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς.
0: Ωραία.
1: Και θα είναι και η Μαρία Τζορτζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι και εκείνη μια νέα καλλιτέχνης και ήθελα να της δώσω την ευκαιρία να έρθει να μοιραστούμε
0: μπράβο,
1: τη σκηνή.
0: Μπράβο, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Για πες να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Βλέπεις, εδώ έχουμε πολύ
1: λοιπόν, όμως. Λέω, να πούμε λέει. Να ακούσουμε το νερό.
0: Θέλει το νερό.
1: Αφού ήθελες και κάτι σε up-tempo.
0: Ναι, να πάμε λίγο κανένα
1: up-tempo. Να ακούσουμε up-tempo. Το νερό, που το αγαπώ πολύ και είναι σε στίχους και μουσική του Αντώνη Μπακαούκα.
0: Θέλει και το νερό. Είναι από το EP, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το EP, Baby...
1: Baby Discos.
0: Baby Discos, δηλαδή. Τι τίτλος είναι αυτός. Έτοιμοι.
1: Έτοιμοι.
0: Για πάμε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Ρέτζιναλντ Ρόους μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Τρίτο ημίωρο δυνατά, δυνατά και γρήγορα, γρήγορα. Σε ακόμα ένα επεισόδιο του Γυρίζοντας στην πόλη. Αυτή την υπέροχη, από το υπέροχη βραδιά, παύλα, βραδιά, παύλα, απογευματοβράδυ τέλος πάντων, το point της ιστορίας. Δεν είμαι μόνος, έχω τη χαρά να φιλοξενώ το παιδί λάστιχο, το παιδί που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το παιδί με αυτό το διακριτικό γέλιο που ακούσατε, την Νικολέτα Κίτσιου. Να συζητάμε για το live που έχετε στις 8 Μαΐου, αλλά και να της κάνω μια πολύ διακριτική ψυχανάλυση για να βγει μετά λίγο έτσι πιο ανεβασμένη, πιο διαφορετική. Για πες μου τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε το Μαγνήτη σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μαρκόπουλου. Και ανήκει στο πρώτο μου baby δίσκο, εγώ έτσι τον λέω. Αλλιώς ο κόσμος το λέει EP.
0: Έτσι.
1: Εγώ το λέω baby δίσκο.
0: Okay.
1: Και ας με κατακρίνετε όλοι σας. Mm-hmm. Το λέω baby δίσκο.
0: Εντάξει, είναι cuter, παιδί μου.
1: Ναι, ανήκει σε αυτό που έχει 4 τραγούδια μέσα. Mm-hmm. Και επί της ουσίας είναι η πρώτη μου προσωπική δουλειά. Mm-hmm. Είχα κάνει βέβαια και 3 τραγούδια πρώτα-πρώτα με το Λευθέρη το Μέρο. Mm-hmm. Που εκείνος μου έδωσε την ευκαιρία πρώτη φορά να μπω στούντιο και να ηχογραφήσω. Mm-hmm. Αλλά σε αυτά τα τραγούδια βρήκα πιο πολύ κάπως το μουσικό μου χαρακτήρα.
0: Okay.
1: Οπότε όταν ακούσαμε.
0: Όταν ολοκληρώθηκε αυτά. Αυτό το κομμάτι, αυτό το baby, ένα mini EP, θα μπορούσε να έχει άλλα 2 σίγουρα. Πώς ένιωσες?
1: Αρχικά δεν το πίστευα,
0: okay.
1: Γιατί δεν είχα καμία γνώση, δηλαδή δεν ήξερα πώς φτιάχνεται ένα τραγούδι. Οπότε ξεκίνησε όλο από το μηδέν και όταν ολοκληρώθηκε έλεγα «Χριστέ μου, έχω...» γιατί μου αρέσουν τα τραγούδια και τα θεωρώ καλή μουσική. Ρε, ένιωθα περήφανη που το κατάφερα, γιατί ξέρεις, το κατάφερα μόνη μου, με τα δικά μου λεφτά, με πολύ δουλεμένα λεφτά. Οπότε, ξέρεις, ένιωθα περήφανη και δεν με ένιωξε καθόλου που. Γιατί να πούμε ότι για να φτιάξεις ένα τραγουδί τη σήμερον ημέρα, χρειάζεσαι χρήματα. Χρειάζεσαι χρήματα για την παραγωγή, χρειάζονται χρήματα για τους μουσικούς, χρειάζονται χρήματα μετά για τα γραφιστικά, χρειάζονται χρήματα για το βίντεο κλιπ. Δεν είναι...
0: Βγαίνει μια σούμα ένα πεντοχίλαρο.
1: Οπότε,
0: ξέρεις, μήνυμα,
1: ναι, οπότε,
0: για όλα αυτά μαζί.
1: Οπότε δίνεις, ρε παιδί μου, λεφτά. Και όταν δεν είναι λεφτά που τα έχουν χαρίσει οι γονείς σου ή άλλοι ιδιώτες, έχουν μεγαλύτερη αξία. Οπότε για μένα μου αισθάνθηκα περηφάνεια που κατάφερα να το ολοκληρώσω.
0: Η οικογένεια πώς το πήρε αυτό με τη μουσική για την... και το τραγούδι.
1: Κοίτα, τώρα μου κάνεις δύσκολη ερώτηση.
0: Α, δύσκολη ερώτηση. Μ' αρέσει να κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
1: Ναι, που ξέρεις, δεν θέλω να πω πάρα πάρα πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να τους στεναχωρήσω τους γονείς.
0: Έτσι.
1: Αλλά...
0: Μπορείς να πεις τα γύρω-γύρω.
1: Για το γενικότερο
0: πλαίσιο
1: είναι ότι, ξέρεις, δεν ήταν αποδεκτό.
0: Α, δεν ήταν πολύ θετική.
1: Όχι, δεν ήταν θετική. Αλλά, ξέρεις, επειδή με πονάει αυτό ακόμα,
0: okay,
1: δεν θέλω να το
0: υπεραναλύω. Το προχωράμε παρακάτω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ.
0: Οπότε, στην ουσία, πας να βγάλεις ένα δεύτερο δίσκο, αν δεν το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Ναι. Τώρα ετοιμάζω και είμαι στο στούντιο, ετοιμάζω τραγούδια. Έχω βγάλει και κάποια single.
0: Τα single θα είναι μέσα στο νέο δίσκο?
1: Θα είναι μέσα στο νέο δίσκο.
0: Γιατί, άμα το σκεφτείς, έχεις ήδη τη ζωή... Το δίχως τη φωνή σου και το φιάσκο.
1: Και το φιάσκο.
0: Άρα είναι ήδη τρία.
1: Είναι ήδη τρία. Και είμαι στο στούντιο τώρα, ετοιμάζουμε και κάποια άλλα τραγούδια για να βγει δίσκος. Τώρα φτιάχνουμε, θα κάνω μια συμμετοχή και στο δίσκο του Γιάννη του Χατζή, που μου έχει γράψει και το φιάσκο που έχω κυκλοφορήσει.
0: Ωραία.
1: Και λέγεται «Το τελευταίο μας χαρτί».
0: Okay.
1: Και θα κυκλοφορήσει δηλαδή πρώτο αυτό στο δίσκο του Γιάννη, που τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ, γιατί μου έχει ταιριάξει η τραγουδοποίηση του. Και έχω κι άλλο ένα τραγούδι δικό του που θα φτιάξω και θα είναι πάλι μέσα στο δίσκο μου.
0: Ωραία.
1: Οπότε να του στείλουμε πολλά φιλιά, γιατί είναι στο εξωτερικό ο Γιάννης ο Χατζής.
0: Για πες μου για το κομμάτι όμως που έχεις έτοιμο να κυκλοφορήσεις σχετικά, κοντά.
1: σχετικά κοντά θα κυκλοφορήσει.
0: Με χωρίς να...
1: Είναι το τραγούδι αυτό που θα είναι στο δίσκο του Γιάννη.
0: Α, οκ, οκ.
1: Το τελευταίο μας χαρτί.
0: Οκ. Okay.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να το ακούσετε. Εννοείται με το που κυκλοφορήσει θα σου το στείλω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για να μπορείς να το παίζεις εδώ στους έτσι, φίλους σου.
0: Έτσι, έτσι. Στον αγαπημένο αεροδιάδρομο του Street Radio. Έτσι. Που είσαι συντονισμένοι... που είστε συντονισμένοι όλοι εσείς αυτό το απόγευμα το βράδυ Κυριακής. Πιάνουμε τον Μάη, αγαπημένο μήνα για πολλούς. Για μένα είναι λίγο ντεμή. Mm-hmm. Βασικά ο μήνας αξίζει μόνο και μόνο που έρχονται οι γενέθλια των διδήμων. Οπότε από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Γιατί ναι, κλείσει αυτό.
1: Εγώ σου είπα, δεν θα σχολιάσω κάτι για τους διδήμους.
0: Θα κάνω μόνο μία ερώτηση. Μία.
1: Για πες.
0: Ποια είναι η σχέση με τους διδήμους? Θέλω μία ατάκα.
1: Καμία. Δεν έχω καμία σχέση με τους διδήμους.
0: Εντάξει, το είπες πολύ διακριτικά. Εντάξει, με ποιον πιάσαμε τα αστρολογικά, έτσι, με ποιους μπορείς να ταιριάξεις?
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι πολύ. Βασικά δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου με το.
0: Αλλά το δίδυμο το ξέρω.
1: Αλλά το δίδυμο το ξέρω. Ότι τον βλέπουμε και στρίβουμε, για παράδειγμα. Δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι τοξότης. Με οροσκόπο τοξότη.
0: Το κακό στη χειρότερο, ναι, βέβαια.
1: Γενικά, αλλά έχω πολλούς φίλους εγώ καιρούς. Ναι. Έχω σκορπιούς.
0: Ναι.
1: Έχω κρυούς.
0: Mm-hmm. Okay. Διδήμους?
1: Διδήμους είπαμε, κανένας.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ένας
1: πάντως. Εσύ είσαι ένας, έτσι, εσύ είσαι
0: είδες?
1: Ένας, ναι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζω να είσαι ένας καλός διδήμος.
0: Ο καλύτερος, τι άλλο θέλω.
1: Έτσι, ωραία.
0: Ζούμε στην εποχή της εικόνας, του streaming, το social, της υπερβολικής έκθεσης, της πολλής εικόνας, mm-hmm. του TikTok και της γρήγορης κατανάλωσης μουσικής. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό βοηθάει τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες να ακουστούν ή χάνει τη μαγεία της ακρόασης ενός ολοκληρωμένου δίσκου?
1: Δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Σίγουρα, ξέρεις, είμαι λίγο διχασμένη, γιατί εγώ δυσκολεύομαι με αυτό. Δηλαδή, δυσκολεύομαι. Έχω ένα λογαριασμό στο TikTok, αλλά δεν τον τρέχω, δεν κάνω content που λένε.
0: Δεν καλό αυτό να ξέρεις.
1: Γιατί βαριέμαι, ρε παιδί.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Αισθάνομαι ότι ξεφεύγει από την ιδιότητα της τραγουδίστριας. Οπότε με δυσκολεύει. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω στο Instagram. Mm-hmm. Γι' αυτό μπορούν να με βρουν, εννοείται, εδώ οι φίλοι μας στο Instagram. Εκεί ανακοινώνω και τα live, εκεί ανακοινώνω τα τραγούδια, τις συνεργασίες. Οπότε αυτή είναι η σχέση μου εμένα με τα social media. Ιδανικά mm-hmm. δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Τα χρησιμοποιώ αναγκαστικά, θα έλεγα.
0: Αναγκαστικά. Φοβάσαι ή είναι από επιλογή?
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι από επιλογή. Δεν μου λέει κάτι να κάτσω να τραγουδάω μπροστά στο κινητό.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι, είναι και αυτό όμως ένα αναγκαίο κακό πλέον, γιατί
1: ναι,
0: είναι αυτά τα κανάλια σας.
1: Ναι, είναι αναγκαίο κακό, όπως το είπες.
0: Ναι, γιατί είναι τα κανάλια σας, οπότε ναι. Πρέπει, χρειάζεται και αυτό το πράγμα. Εντάξει, και πλέον να σας μαθαίνει ο κόσμος, γιατί πλέον είναι ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Μία σημαντική πληροφορία που θα σου μείνει. Ξέρεις πόσο χρόνο μπορεί να αποθηκεύσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος από όλη μέρα?
1: Πόσο?
0: Σε πληροφορία.
1: Για πες.
0: Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά.
0: Τρία λεπτά από την άλλη που θα ξυπνήσεις μέχρι την άλλη που θα κοιμηθείς. Mm. Οπότε έχεις δύο ημέρα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ο χρόνος, άμα το σκεφτείς, είναι υπερβολικά πολύ λίγος. Τρία λεπτά για να αποθηκευτεί πλέον σε ένα εγκέφαλο που έχει τόση υπερπληροφόρηση είναι πολύ λίγος χρόνος.
1: Ναι.
0: Και είναι ό,τι σε έχει ντριγκάρει, ό,τι σε έχει προκαλέσει συναισθηματική έκρηξη, ό,τι πρέπει να κάνεις και ό,τι βλέπεις επαναλαμβάνω μόνο. Έτσι. Μάλιστα. Μόνο αυτό μόνο αποτυπώνεται. Αλλά εντάξει. Θα το γυρίσεις δηλαδή να σε δούμε content creator ή Sonic and the... το είσαι αρνητική?
1: Όχι. Δεν νομίζω να γίνω content creator.
0: Έτσι. Έτσι. Τι αναζητάς, έχεις κάνει συνεργασίες. Mm. Η μουσική έχεις πει, είναι γενικότερα ένα μοίρασμα και αλληλεπίδραση. Τι αναζητάς στους ανθρώπους με τους οποίους επιλέγεις να συνεργαστείς?
1: Αναζητώ αρχές, τιμιότητα, εντιμότητα, σεβασμό, ειλικρίνεια. και αγάπη για αυτό που κάνουν.
0: Οκ. Okay. Τους επιλέγεις στοχευμένα ή είναι με πάλι με βάση τη αίσθηση?
1: Ό,τι επιλέγω είναι με βάση το συναίσθημα και τη διέστηση. Και αν κάτι επιλέξω, το οποίο ξέρεις μετά μου φανεί λίγο διαφορετικό από αυτό που ίσως νόμιζα, σου είπα ότι αποφεύγω να συνεργαστώ.
0: Όνειρα κάνεις?
1: Ναι, πολλά.
0: Είσαι δηλαδή ονειροπόλα?
1: Είμαι πολύ ονειροπόλα και οραματίστρια από πάρα πολύ μικρή.
0: Για πες, τι, πες με ένα μεγάλο σου όνειρο.
1: Εντάξει, το μεγάλο μου όνειρο ήταν...
0: Είναι να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
1: Όχι, είμαι ευχαριστημένη και με την Ελλάδα. Σκάνω καριέρα στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Είναι να μπορώ να τραγουδάω σε πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις, αυτό το είχα από πάρα πολύ μικρή. Όπως και τα παιδαγωγικά. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι έχω έκθεση τετάρτης δημοτικού που λέω ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα και τραγουδίστρια.
0: Okay.
1: Και να που, ξέρεις, αυτά κάνω.
0: Δασκάλα είναι υπηαγωγός. Ποιο θα ήταν πιο δύσκολο, πιστεύεις?
1: Κοίτα, αρχικά εγώ το πτυχίο μου είναι βοηθός βρυφονηπιακό μου.
0: Okay.
1: Απλώς μετά έχω κάνει και την ειδική αγωγή και αυτό μου άνοιξε πολλές πόρτες και έτσι δούλεψα και 7 χρόνια ως παράλληλη στήριξη σε παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Down, σε δημοτικό. Οπότε ξέρεις, έχω ζήσει και αυτό το,
0: σκληραγωγήθηκες,
1: το κομμάτι. Δεν θα πω σκληραγωγήθηκα, θα πω ότι πέρασα ευλογημένα χρόνια στη δουλειά μου.
0: Okay.
1: Δηλαδή είχα εξαιρετικά παιδιά. Είχα εξαιρετικά παιδιά και μου λείπει κιόλας η παράλληλη στήριξη. Δηλαδή πέρασα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ένιωθα ότι δουλεύω. Ένιωθα ότι κάνω έργο, ότι βοηθάω πραγματικά τα παιδιά και τις οικογένειες αυτές.
0: Και παίρνεις νομίζω την μεγαλύτερη αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγαλύτερη αγάπη η οποία
1: ακριβώς. Ποια
0: είναι αθώα.
1: Γι' αυτό
0: είναι
1: σου αθώα. Λέω, είτε ξέρεις... Γι' αυτό σου είπα πριν ότι και το τραγούδι και τα παιδιά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, γιατί παίρνεις αγάπη, ρε παιδί μου, και από τα παιδιά και μετά από το κοινό σου. Δεν παίρνεις την αγάπη τους, την εκτίμησή τους.
0: Εγώ στο πρώτο μου,
1: στο πρώτο μου live, δηλαδή, για όλα τα άτομα που ήρθαν ένα προς ένα και, ξέρεις, δώσανε τα λεφτά τους να κλείσουν το εισιτήριο, να έρθουν στο μαγαζί, να διασκεδάσουν, να αισθανθούν, να στεναχωρηθούν με τη τραγούδια, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει,
1: θεωρώ
0: επίδραση.
1: Ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και το θεωρώ σπουδαίο.
0: Υπάρχει κάποιο μικρό όνειρο που επιτεύχθηκε? Έχεις τύπου όνειρα με κλίμακες?
1: Εννοείται, μα ήδη αυτό που κάνω είναι το όνειρό μου.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι το όνειρό μου. Δηλαδή έχω τραγούδια, έχω δισκογραφία, έχω φίλους, έχω οικογένεια, μουσική μέσα σε αυτό... Έχω τις συνεργασίες μου. Νιώθω, ρε παιδί μου, πληρότητα.
0: Την περίοδο του COVID, που είχαμε όλοι τους περιορισμούς.
1: Ναι.
0: Τι ονειρευόταν η Νικολέτα για το σήμερα? Αυτό που ονειρευόταν τότε έχει γίνει σήμερα πράξη?
1: Πολλά πράγματα που έχω καταφέρει δεν είχα καν το χρόνο να τα ονειρευτώ. Δηλαδή, πέρυσι έκανα φωνητικά στον δίσκο των Pix Lux, που ήταν το αγαπημένο μου συγκρότημα από μικρή.
0: Ο Φίλιππος και ο Μπάμπης. Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, αυτό ήταν κάτι που δεν είχα καταφέρει καν να το ονειρευτώ.
0: Ναι.
1: Και όταν μου πρότεινε ο Φίλιππος να κάνω φωνητικά, έλεγα, Χριστέ μου, είναι ο πρώτος δίσκος τον οποίο να κάνω φωνητικά.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Το ζούσε, όνειρο. Τσιμπιώσου να δεις ότι είναι...
1: Το να καταφέρνω να κάνω φωνητικά στον δίσκο των Pix Lux είναι... Άντε, θα σου πω και ένα νέο.
0: Ρίχτω. Έλα, βγάλε την είδηση.
1: Το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι.
0: Okay.
1: Με το Φίλιππο.
0: Ωραία. Είδε, τι βγάλε την είδησούλα.
1: Οπότε...
0: Την κάνω εγώ εκεί...
1: Το εμπιστεύομαι.
0: Δεν την κάνω εγώ πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο πήγε τίτλο, ναι, για πες. Ωραία, εντάξει.
1: Το Σεπτέμβριο θα γίνει αυτό, θα κυκλοφορήσουμε το τραγούδι.
0: Και στο γράψει ο Φίλιππος.
1: Το είχε γράψει ο Φίλιππος, ναι, και το τραγουδάμε παρέα.
0: Εντάξει, αυτό είναι τεράστια τιμή.
1: Βέβαια.
0: Για έναν άνθρωπο που έχει τέτοια πορεία, όπως και να το κάνουμε, την οποία δεν γίνεται να μην την ξέρεις, να μην την έχεις παρατηρήσει. Οκ. Για πάμε επόμενο κομμάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε το Φιάσκο σε στίχους και μουσική του Γιάννη Χατζή.
0: Κάνει πάρα πολύ ωραίες εισαγωγές αυτή η κοπέλα, οπότε εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι πράγματα τώρα.

0: Είναι και αυτό Ντάο Τέμπο. Βλέπω, έχεις την αγάπη αυτή. Έχεις
1: την, έχω, την έχω την αγάπη.
0: Εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω ότι από Τέμπο σου πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, βγάζεις μια πιο αλέγκρα φάση, βγάζεις λίγο το... Έχεις την... την ντροπαλότητά σου. Τρία λεπτά μου πήρε να το σκεφτώ. Την ντροπαλότητά σου, βγάζεις λίγο μια θόρτα και μια γλυκύτητα. Θα μάθεις σιγά σιγά να κινείσαι κι άλλο, οπότε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: 8 Μαΐου λοιπόν η Νικόλετα έχει live. Στο Κάχα Ντε Μούζικα, καλεσμένη η Γεωργία Νταγάκη, Μαρία Τζορτζάκη, Ζε Μίτσος και αγαπημένο μου Κος Κάπα ή αλλιώς Θοδωρής Κοντάκος, το παιδί εδώ, το οποίο θα πω μια ιστορία live. Είχε βγάλει το δίσκο τον τελευταίο, τον υπέροχο, και είμαι με τον αγαπημένο μου Ντίνο, ότι τον τρώνε μινόρι μας, και λέω εντάξει, θα κάνω συνέντευξη και δεν προλαβαίνω να το πω, και βλέπω προαναγγελία ότι ο κύριος Κάπα θα είναι καλεσμένος του Ντίνου. Και στέλνω ένα μήνυμα, τι γλυκός άνθρωπος πήσε, πότε πρόλαβες, ρε. Και γελάγαμε. Και ευτυχώς ήμουν εδώ όταν έκαναν τη συνέντευξη, εντάξει, γιατί με τον Ντίνο έχουμε πολλά κοινά σε ήχους και τα συναφή, οπότε ναι, ήταν πολύ αστείο όλο αυτό. Και γενικότερα ο δίσκος του τελευταίου είναι πολύ ωραίος. Εντάξει, έχει πέρασει από διάφορες φάσεις ο κύριος Κάπα, εγώ τον ξέρω τα παλιά λόγω Ατλαντής, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που κυκλοφορεί και φαίνεται ότι γίνεται και ο ίδιος πιο εξωστρεφής. Για πες μου την πάντα σου.
1: Εννοείται. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Γρέτζελος στα πλήκτρα.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος ο Καλκανάς στις κιθάρες.
0: Ωραία.
1: Ο Μάνος ο Ναζλής στα τύμπανα.
0: Ωραία.
1: Και ο Βασίλης ο Καβουκίδης στον μπάσο.
0: Το έχει μάθει απ' έξω, τους το δίνω.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι, το έχει μάθει απ' έξω.
1: Εννοείται, μα είναι η ομάδα μου.
0: Κάθε ένας από τους καλεσμένους θα μοιραστεί τη σκηνή, δημιουργώντας μοναδικές συμπράξεις και στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται. Ωραίο quote αυτό, μπορείς να το χρησιμοποιείς. Καθώς πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα ημίωρο, κάτσε να αλλάξω σελίδα για να δω τι γίνεται εδώ, τι λέει από εκεί, γιατί και εγώ δεν τα θυμάμαι. Ζούμε σε μια έντονη εποχή. Τώρα να την κάνω την ερώτηση τώρα να βάλουμε κομμάτι. Για πες ένα κομμάτι, θα βάλουμε κομμάτι, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη η ερώτηση, θα σε κάψω μετά.
1: Εντάξει. Να βάλουμε το μου φτάνει.
0: Να βάλουμε το μου φτάνει. Να βάλουμε το μου φτάνει. Οκ. Άλλο σε ήθελα, αλλά...
1: Πέτρο,
0: άλλο σε ήθελα, αλλά το... Με ξάφνιες, ευχαρίστα.
1: Εντάξει.

0: www.ekoinvest.gr.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Είμαι ο Θοδωρής Νικολάου και ακούτε τον Street Radio, το ραδιόφωνο του δρόμου, γιατί ο δρόμος σου είναι εδώ.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Θα προλάβουμε το θέμα να παίξουμε δύο κομμάτια. Ναι, θα προλάβουμε.
2: Ναι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού το λέει η Νικόλετα, θα προλάβουμε. Δύο κομμάτια έχουν μείνει έτσι και μπορεί να βάλουμε κανένα έξτρα αγαπημένο από αλλού. Τέταρτο ημίωρο, πώς περνάει η ώρα έτσι, τσαφ, τσαφ, τσαφ. Για πες, πώς νιώθεις, πώς περνάς.
2: Τέλεια, μια χαρά. Ωραίο.
1: Έχεις χαλαρώσει, εντάξει.
2: Χαλαρό απογευματάκι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όσοι έρχονται εδώ πέρα, επειδή πολλούς τους ξέρω και άλλους που δεν τους ξέρω, είναι του στυλ, τι πάω να κάνω εκεί, μια τυπική συνέντευξη και καταλήγω να κάνω ψυχανάλυση. Το ίδιο πράγμα που είπε η Ερασμία η Μαρκίδη που είχε έρθει τις προάλλες, mm-hmm. που μου λέει, εντάξει, μου λέει, σε ξέρω τόσα χρόνια, πάμε να μιλήσουμε, τι λέω. Και βγήκε άλλος άνθρωπος, μου λέει, εντάξει. Ναι, έτσι λέω, γιατί δεν θα κάτσω ποτέ να κάνω μια τυπική συνέντευξη, γιατί πρώτον βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια, και δεύτερον θέλω να σε πάω εκεί που θες εσύ να πας. Mm-hmm. Εγώ απλά θα σε κατευθύνω. Θέλω να βγάλω την είδηση, θέλω να βγάλω την πληροφορία την καλή, θέλω να προμοτάρω κάτι, αλλά από εκεί πέρα να βγάλω και κάτι άλλο. Τόσοι καλλιτέχνες που είναι, οπότε δεν να βγάλεις τα ίδια και τα ίδια, γιατί και από βαριέσαι και ο ίδιος.
2: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και πολλοί ζητάνε εμένα, δηλαδή τι που θα είναι ο Βαγγέλης, ποιος θα είναι, ποιος θα την κάνει. Και είναι και πιο safe, ρε παιδί μου, γιατί νιώθουν και ο άλλος άνετα. Ήρθε ο άνθρωπος, ο πρώην μαέστρος του Κραουνάκη, μου λέει: δεν ήρθε για συνέντευξη, μου λέει: έκανε ψυχανάλυση. Μπράβο, του λέει: είδες τώρα που τα κάνεις και τσάμπα την ψυχανάλυση. Και το γούσταρε, ρε παιδί μου. Το γούσταρε.
2: Ναι.
1: Και αυτό μου το πει off the record, δεν μου το πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια εποχή λοιπόν που υπάρχουν έντονες κοινωνικές παγκόσμιες αναταραχές, η μουσική πρέπει να παίρνει θέση ή όχι?
2: Νομίζω ότι είναι ανάλογα στον άνθρωπο. Σίγουρα η μουσική και η τέχνη είναι καταφύγιο. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, είναι και θέμα αξιών.
1: Θα έκανες πολιτική, θα έβαζες πολιτικό στίχο?
2: Ναι, να το κάνεις πιο αυστηρό. Θα ήθελα πολύ. Γενικά θα ήθελα, μ' αρέσουν τα κοινωνικά τραγούδια.
1: Mm-hmm.
2: Και εννοείται είμαι πολύ ανοιχτή, ξέρεις, σε τραγουδοποιούς που θέλουν να τραγουδήσω κάτι τέτοιο.
1: Καλά, ένα τραγούδι το οποίο είναι ξεκάθαρα κοινωνικό είναι και το Τακούνιο στα Καρφιά. Δηλαδή,
2: ναι, βέβαια.
1: Και ας έκανε τόσο μεγάλο χαμό και μπράβο που έκανε και τόσο μεγάλο χαμό.
2: Εννοείται, ναι.
1: Το αγαπημένο μας Ορέστη.
2: Και του Ορέστη Ντάντου, βεβαίως, που εξελίσσεται η πορεία του πολύ θετικά.
1: Με τα χέρια στο Θεό, το καινούριο άλμπουμ. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, επειδή εντάξει, είναι υπέροχος. Δηλαδή είναι και αυτός ο στίχος γενικότερα που δεν θέλαμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ, πέρα από τα χιτάκια των δύο μηνών. Mm. Δηλαδή έχει βγάλει και τραγούδια. Και το προσάναμα, και πιο πίσω, και το προσάναμα, και το μικρό κομμάτι αγάπη, πολλά, πολλά. Και μιας και τον αναφέραμε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να δούμε ότι ο χρόνος τρέχει, έχουμε και το Μην Ξαναρθείς.
2: Εννοείται, ναι. Το Μην Ξαναρθείς που είναι σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου.
1: Θα τη βάλω να κάνει ηχητικά μόνο και μόνο για να μου δίνει πάσες.
2: Πέρασαν 3 ή 4 χρόνια από όταν φτιάξαμε το Μην Ξαναρθείς.
1: Mm-hmm.
2: Και το αγαπώ ακόμα.
1: Mm-hmm.

0: Και χαίρομαι για την πορεία του Ορέστη.
1: Mm-hmm.
0: Και του εύχομαι τα καλύτερα. Είχε έρθει και στο πρώτο μου live, καλεσμένος.
1: Που να ξέρεις πως πρώτα τελευταία στιγμή δεν ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι,
1: λόγω ανυπέρβλητων υποχρεώσεων.
0: Κρίμα. Κρίμα. Δεν πειράζει. Περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Μάλλον εκεί ξέρεις, προσπαθώ, βλέπω τι έχω την ημέρα και πού μπορώ να πάω. Γιατί έχει τύχει σε μέρα να μου λένε τέσσερις άνθρωποι, έλα εδώ, εδώ και εδώ, σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. Και να σου λέω, ωραίο, και το επόμενο ποιος θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό που έχω εγώ.
0: Ναι. Τι να σε κάνω, είσαι και πολύ άσχολος.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: δεν προλαβαίνω. Δε, πρέπει να τιμήσω τους πάντες και στο τέλος δεν προλαβαίνω να με δει το σπίτι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Ξεβλέπουμε εμείς.
1: Τι υπάρχει, αν ανοίξεις το κινητό σου και το Spotify σου.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσουμε στην προσωπική σου playlist.
0: Κοίτα, κυρίως ακούω το ρεπερτόριο που τραγουδάω κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός από τα δικά μου κομμάτια εννοείται.
1: Mm-hmm.
0: Που θα βάλω και αγαπημένες διασκευές, τραγουδιστές, ερμηνευτές και συνθέτες που ακούω. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι η Χαρούλα Αλεξίου, είναι Σταμάτης Κραουνάκης, είναι Γιώργος Ανδρέου, είναι Κώστας Λιβαδάς.
1: Α, έχεις βάλει όλο το Ιναφά, έχεις βάλει πολλούς ανθρώπους.
0: Είναι ο Ρέστης Ντάντος, είναι κύριος Κάπα.
1: Ψάχνεις να ακούσεις καινούργιες φωνές στο εξωτερικό, ψάχνεις να ακούσεις γενικά κομμάτια, να αλλάξεις πράγματα.
0: Γενικά δεν ακούω πολύ ξένη μουσική.
1: Από επιλογή ή δεν προκύπτει.
0: Όχι, από επιλογή.
1: Mm.
0: Δεν μπορώ να εκφραστώ και να ταυτιστώ τόσο με το στίχο, επειδή δεν γνωρίζω και πολύ καλά αγγλικά, να μην κυβερνείς.
1: Okay.
0: Δεν ακούω πολύ ξένη μουσική.
1: Σου έχει τύχει καμία ευκαιρία να σου πούνε για ξενό, για αγγλόφωνο και να πεις δαγκώνομαι λίγο, μαγκώνομαι?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Φτυχώς. Γιατί...
1: Νομίζω ευτυχώς για να είσαι και εσύ.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, δεν με εκφράζει τόσο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ή καμιά φορά με τη δασκάλα της φωνητικής μου, ξέρεις, mm-hmm. μου έλεγε θες να δοκιμάσουμε και ένα ξένο, και έλεγα εντάξει, να το δοκιμάσουμε στα πλαίσια του μαθήματος, γιατί κάτι θα σου δώσει, αλλά δεν νομίζω ότι... Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο τραγούδι με ξένο στίχο που να ήθελα να τραγουδήσω σε live.
1: Λύνεσαι στα μαθήματα με το ξένο, το παίρνεις λίγο πιο ζεστά ή πάλι το κοιτάς λίγο σε απόσταση?
0: Στα μαθήματα γενικά είμαι, το απολαμβάνω και είμαι πολύ ελεύθερη.
1: Mm. Δηλαδή για να βοηθήσει το ξένο να το εντάξει σε ρεπερτόριο, να δεις πώς πιο δυναμική.
0: Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Γιατί εμένα ο στόχος μου και σκοπός μου είναι κάποια στιγμή να παίζω μόνο το δικό μου ρεπερτόριο.
1: Yeah, okay.
0: Και στο δικό μου ρεπερτόριο δεν έχει βρεθεί κάποιος αγγλόφωνος
1: δίσκος
0: με εκφράσει.
1: Mm. Mm. Κοίτα, δεν έχει, αλλά μας σκεφτείς ότι η πορεία σου έχει πράγμα να παίξει. Δηλαδή έχει κομμάτια σιγά σιγά φτιαγμένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: έχω.
1: Δηλαδή σιγά σιγά βήμα το χτίζει. Δεν είναι ότι είσαι ένα κομμάτι και πάμε με το ένα κομμάτι.
0: Ναι. Να ακούσουμε και το μην ξαναρθείς. Μην το ξεχάσουμε.
1: Παιδιά, αφού το λέει, πρέπει να το προγραμματίσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, πούμε όχι στην κοπέλα. Είπα όχι στην κοπέλα, όχι στην τεχνολογία. Να συντονιστεί λίγο, συντονίστηκε. Έχει πέρασει ο χρόνος νεράκι, ποτέ έχει καταλάβει.
0: Γι' αυτό είπα να το ακούσουμε, κατάλαβες, για να...
1: Να θες να το δώσουμε πάσα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, άμα το κλείσουμε, άμα παίξουμε αυτό το κομμάτι, θα μένει μετά μόνο ένα. Το δίχω στη φωνή σου να κλείσουμε.
0: Έχουμε κι άλλα, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι 20 λεπτά.
0: Θες να παίξεις... Έχουμε και το όλο λέω, έχουμε και τα τρία πρώτα του Λευτέρη Μέρου, έχω τραγουδάκια που μπορούμε να παίξουμε. Αλλά...
1: Δεν έχει και, είμαστε τελευταία ημίωρα, έτσι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά δεν θα προλάβουμε αυτό.
1: Άρα θες να ρίξω το μην ξαναρθείς.
0: Ναι, ρίξε το μην ξαναρθείς.
1: Αφού θέλω να το ρίξω οι καλεσμένοι, θα τους πω εγώ όχι, οπότε για πάμε.

0: Τώρα μπορώ να σε αγχώσω, το ξέρεις έτσι.
1: Για πες.
0: Είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία.
1: Τέλεια.
0: Οπότε μπορείς να αγχωθείς.
1: Γιατί να αγχωθώ, καλέ?
0: Γιατί δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε και έχω αφήσει πόσα και πόσα αναπάντητα.
1: Εντάξει.
0: Αυτές οι ερωτήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πες μου λίγο, τώρα που έχει κάτσει το πρώτο live, έχει φύγει, το είσαι στο κουτάκι των αναμνήσεων και έχετε το δεύτερο. Πώς το βίωσες?
1: Και θα σου είπα, είχα άγχος. Το βίωσα με άγχος.
0: Τελείωσε το live, έγινε το live, ήρθε, θα σε πω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Είχες την προετοιμασία, έκανες πρόβες, πήγε το live.
1: Ναι.
0: Λες τώρα πανεβαίνω σε μια σκηνή, η οποία σκηνή είτε μπορεί να σε φάει, είτε να τη φας.
1: Ναι.
0: Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι στέκονται στη σκηνή και δεν μπορούν να την έχουν τη σκηνή, τους τρώει η σκηνή.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνεις από το τέτοιο. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, φεύγουν, κουλουπού, κουλουπού, έχει την επόμενη μέρα. Τι ένιωθες?
1: Ένιωθα πολύ χαρά και ένιωθα και στήριξη για τους ανθρώπους που ήρθανε. Ξέρεις, όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα, χωρίς να σε ξέρει πολλοί κόσμος, χωρίς να σε σπρώχνουν από πίσω, είναι σημαντικό να έρχεται κάποιος και να στηρίζει μία ανεξάρτητη, ρε παιδί μου, καλλιτέχνη.
0: Παραγωγή.
1: Και παραγωγή. Δηλαδή, για να στηθεί όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και κόπος. Οπότε, σου είπα, όταν με τιμούν με την παρουσία τους τόσοι άνθρωποι αγαπημένοι, ξέρεις, αισθανόμαι να πλήρεις.
0: Τώρα, και είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν πέρα από το άγχος.
1: Θα ήθελα να το ξαναζήσω αυτό. Και αυτή τη φορά είμαι και πιο χαλαρή. Δηλαδή, όποιος κόσμος έρθει.
0: Okay. Κάθε live είναι πρόκληση, το αντιμετωπίζω ως πρόκληση. Πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Το αντιμετωπίζω ως κάτι που αγαπώ να κάνω. Θέλω να βρίσκομαι εκεί. Είναι το μέρος μου, ρε παιδί μου. Είναι ο χώρος που μπορώ να εκφραστώ.
0: Okay. Άρα φαντάζομαι θα κάνεις και πειράματα στη λίστα, στη playlist.
1: Ναι, καλά. Αρχικά εγώ δεν παίζω ποτέ με playlist. Έχουμε μια βασική playlist.
0: Αυτό το δεν παίζω ποτέ με playlist, Παναγία.
1: Και λέω, πάει, εκείνη την ώρα. Κοίτα, σε ένα live σαν αυτά τώρα που κάνω στο Κάχαντε Μουσικά δεν γίνεται. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια μπάντα που πρέπει να προετοιμαστούν όλοι.
0: Αλλά
1: στο δρόμο που έπαιζα κιθάρα φωνή, όποιο τραγούδι ήθελα εκείνη τη στιγμή έλεγα. Πίστευα ότι στο πρώτο μου live θα ακολουθήσω την playlist. Έλα όμως που ούτε εκεί την ακολουθήσαμε. Δηλαδή τελείωνε το τραγούδι, είχαμε βάλει άλλο. Έλεγα στους μουσικούς, παιδιά, τώρα πάμε αυτό. Ξέρεις, τελευταία στιγμή.
0: Δεν σε κυνηγάγαν τα παιδάκια.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, όχι. Με αγαπάνε πολύ και τους αγαπάω πολύ.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί και να σε είχα πνίξει ενώ ξαφνικά άλλαζε τη σειρά.
1: Ναι,
0: εντάξει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω να αλλάζει σειρά, δεν σου λέω όχι. Αλλά να έχετε και λίγο ένα μπούσουλο για να έχει και μια ροή, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει, από το Δεκέμβριο. Δεκέμβριο ήταν το προηγούμενο.
1: Ναι, ήταν Δεκέμβριο, λίγο πριν τη γιορτή μου. Ή μετά τη γιορτή μου. Πριν,
0: 5 Δεκεμβρίου.
1: Πριν
0: τη γιορτή σου. 6 ήταν η γιορτή σου και 9 είναι τη Αγία Άννη.
1: Ναι,
0: είδες πως τα ξέρω όλα αυτά.
1: Ναι,
0: πάντα. Τι θέλω να πω. Κλείνεις τα μάτια. Είσαι στο κρεβάτι, κοιτάς το ταβάνι. Και πώς σκέφτεσαι, Νικόλετα, 10 χρόνια μετά? Μια σχέση και νεροπόλα, δηλαδή.
1: Θα σου πω, τη σκέφτομαι με ανθρώπους γύρω της να την αγαπούν. Τη σκέφτομαι με πολλά τραγούδια. Τη σκέφτομαι με live πολλά. Και με υγεία.
0: Okay.
1: Σωματική και ψυχική.
0: Okay.
1: Έτσι θα ήθελα.
0: Το χαμόγελο ξέρω και χαμογελαστή εγώ
1: και
0: θα πω.
1: Χαμογελαστή, ναι.
0: Μια σκήση σε ένα ραδιόφωνο του δρόμου και ξεκίνησες να παίζεις στο δρόμο και στη Διονυσίου Ροπαγίτου και πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, νομίζω, εγώ το βλέπες σαν ψυχοθεραπεία. Εμένα αυτό μου βγαίνει. Δηλαδή, ότι ήταν σαν να έκανες ψυχοθεραπεία και να το διασκέδαζε, ρε παιδί μου. Να άδειαζε εκείνη την ώρα.
1: Θα σου πω, ήταν κάτι που είχα πάρα πολύ ανάγκη.
0: Okay.
1: Να κάνω. Και
0: ήτανε ρίσκο όμως.
1: Ήτανε μεγάλο ρίσκο. Αλλά ξέρεις, άμα έχεις άγνοια κινδύνου, δεν κολώνεις πουθενά. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι εκεί. Και έχω ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές στο δρόμο, mm-hmm. με τους περαστικούς. Έχω ζήσει και άσχημες στιγμές στο δρόμο επίσης.
0: Ναι.
1: Με γιαγιάδες που θέλανε να παίξω νησιώτικα και επειδή δεν έπαιζαν νησιώτικα, μου είπαν «Είσαι απέσια». Αλλά, ξέρεις, πιο πολύ υπερισχύουν και υπερίσχυαν τα θετικά σχόλια και προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά είναι μια τεράστια εμπειρία ο δρόμος για εμένα και, ξέρεις, είναι και το μουσικό μου σχολείο, γιατί εγώ δεν ήμουν ένα παιδί που ήμουνα μέσα στο οδείο και όδευα προς τα εκεί. Ό,τι κατάφερα, το κατάφερα μέσα από την αρχή αυτή στο δρόμο.
0: Και με πολλή δουλειά, που δεν φαίνεται.
1: Και με πολλή δουλειά, βέβαια, και για τη φωνή, γιατί, ξέρεις, σε άλλους δίνεται ένα ταλέντο α, σε άλλους δίνεται ένα ταλέντο β, σε άλλους ένα ταλέντο γ. Εγώ χρειάστηκε να δουλέψω πολύ με τη φωνή μου.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, μπορεί να έχω μια χρειά η οποία μου δόθηκε από τη φύση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μετά η εξέλιξη και η δουλειά της φωνής για μένα ήταν, ρε παιδί μου, σημαντική και απαιτητική. Και συνεχίζω ακόμα, δηλαδή. Δεν σταματάω τα μαθήματα φωνητικής μου.
0: Θα γύριζες για λίγο στον δρόμο? Ή πιστεύεις ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο?
1: Όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν θεωρώ ότι έχει κλείσει. Και το καλοκαίρι που, ξέρεις, κλείνουν και τα σχολεία και έχω παραπάνω ελεύθερο χρόνο,
0: mm-hmm.
1: πάντα βρίσκω την ευκαιρία να το κάνω. Μαζί okay. με τη Δάφνη φεύγουμε και όλες πηγαίνουμε στην Αίγινα, πηγαίνουμε στο Ναύπλιο.
0: Α, οκ, το κάνει εξορμίζει.
1: Παίζουμε και κάνουμε και διακοπές μαζί.
0: Οκ, έχει μια ίντρικα, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε και για άλλα πολλά, αλλά επειδή πέρασε ο χρόνος σαν νεράκι, η αλήθεια είναι. Mm. Νομίζω ότι θα πω μάλλον αυτό, θα κλείσουμε με αυτό στο πολύ πολύ γρήγορα.
1: Mm-hmm.
0: Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο όταν τα τραγούδια φεύγουν από σένα και ανήκουν στον κόσμο? Έχεις κρατήσει κάτι, κρατάς αντιδράσεις, κάπου να έχεις σημειώσει που να τις βλέπεις και να χαμογελάς και να σε μπουστάρουν?
1: Τα έχω στο μυαλό μου,
0: mm-hmm.
1: όλα αυτά.
0: Σαν τις εικόνες που σου δίνει το πει τα παιδιά, γι' αυτό σου είπα να τα σημειώνεις και αυτά.
1: Κοίτα, θα σου πω πάλι, στο μυαλό μου έχω την εικόνα και τα λόγια ενός παιδιού,
0: mm-hmm.
1: που με είχε συναντήσει στο δρόμο. Ήτανε μικρούλης, ήτανε δημοτικό.
0: Mm-hmm.
1: Και με είχε δει με τη Δάφνη στον δρόμο να παίζουμε και είχαμε γνωριστεί, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά μου έστειλε μήνυμα η μαμά του, mm-hmm. μετά από κάποιους μήνες, ότι χρειάστηκε να κάνει ένα χειρουργείο και ήταν στο νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
1: Και έλεγε, λέει, στο διπλανό παιδάκι, στο διπλανό κρεβάτι του νοσοκομείου, του έλεγε για εμένα. Και βάζανε στο YouTube τα τραγούδια μου και ακούγανε. Και ξέρεις, κάτι τέτοιες στιγμές είναι που με γεμίζουν.
0: Και συγκινήσει, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να συγκινήσει. Εν μεταξύ, το έχεις βάλει και σε περιγραφή σε τραγούδι αυτό, έτσι?
1: Μπράβο, το έχω βάλει και σε περιγραφή σε τραγούδι μου, γιατί, ξέρεις, μου έδωσε στο Μαγνήτη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω και πιο χαρούμενα τραγούδια. Γιατί σκέφτηκα, όπα, το παιδάκι τώρα είναι στο νοσοκομείο. Άμα ακούει και τα δικά μου τα δύσκολα, τι θα κάνω? Να φτιάξω και χαρούμενα τραγούδια για να έχει να ακούει.
0: Άρα που επανερχόμεθα, να φτιάχνεις και χαρούμενα τραγούδια.
1: Να φτιάχνω και καινούργια τραγούδια.
0: Αυτά που έχω πει.
1: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα ακόμα?
0: Ένα ακόμα θα κλείσουμε, γιατί ένα ακόμα θα ακούσουμε για να κλείσουμε. Πάει το ρήμα εδώ πέρα το φάγαμα. Για πες.
1: Ποιο δεν έχουμε ακούσει? Το μην ξαναρθείς, το ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε.
1: Οπότε να ακούσουμε και το «Δίχως τη φωνή σου».
0: «Δίχως τη φωνή σου», λοιπόν. Με αυτό το «Δίχως τη φωνή σου» θα κλείσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι πήγε πάρα πολύ γρήγορα όλη αυτή η συζήτηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολύ γρήγορα. Και είναι από τις στιγμές που λες «θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο». Αλλά ναι, εντάξει, έχεις να πεις όπως και να έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση και ευχαριστώ που έδειξες την απαιτούμενη υπομονή μέχρι να καταφέρω να έρθω.
0: Αυτή η υπομονή στο τέλος θα την κάνω άγαλμα. Αυτή η υπομονή στο τέλος θα είναι αρετή. Θα την κάνω άγαλμα εγώ σε όλη μου τη ζωή. Έτσι, να πορεύομαι αυτή την υπομονή, να μην ξέρω τι να κάνω.
1: Έτσι, είναι αρετή.
0: Είναι αρετή. Και στη φάση μου, εγώ βέβαια, έχει εξελιχθεί. 8 Μαΐου. Στο Κάχαντε Μούζικα στο κέντρο της Αθήνας, στους Εμπολιόκηπους, Συνόπης και Μιχαλακοπούλου. Θα επανέλθει στη σκηνή, στη σκηνή του η Νικολέτα για το δεύτερο προσωπικό της live, σε μια βραδιά φορτισμένη με συνέστημα, δυναμισμό και ερμηνευτική αλήθεια. Και μέσα από την αμεσότητά της και ναυτιλικότητά της χαράζει την παρουσία, χαράζει το δρόμο της και την πορεία της. Και φωτίζει ιστορίες μέσα από τα live στο δρόμο της, τις μνήμες και τις στιγμές της. Τα λέω καλά?
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Κάπου εδώ εμείς θα αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σκίσεις. Και εγώ και εσένα και όλους όσους μας ακούσαν σήμερα.
0: Να σκίσεις για ακόμη μια φορά και να προχωράς και να μην μασάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά, δεν θα χαθούμε εμείς. Ξέρεις ότι με το που βγάλεις κάτι χρωστάς. Έχεις δεσμευτεί στον αέρα. Κλείνουμε με το δίχως τη φωνή σου. Πες μου δύο ατάκες γι' αυτό.
1: Το έχουν γράψει τα κίτρινα ποδήλατα. Και μου το χαρίσανε. Και τους ευχαριστώ. Τους γνώρισα σε μία συναυλία που κάναμε στην Άουσα, που έκανα μια αντικατάσταση του Γιάννη Μπελώνη της ενορχιστρώσης και τις μουσικές παραγωγές, και τους γνώρισα εκεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσανε το τραγούδι αυτό.
0: Και κάπως έτσι, λίγο πιο γλυκά, γιατί και αυτό είναι γλυκό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Θα πούμε να είστε επανακούοι, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Κυρίως όμως να προσέχετε τους εαυτούς σας, όπως λέω πάντα. Γιατί ο εαυτός σας είναι ο καλύτερος σας φίλος όλο το 24ωρο χωρίς διακοπή. Και αν δεν τον αγαπάτε και να τον προσέχετε, κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει πέρα από εσάς. Να ακούτε νέους καλλιτέχνες, το φωνάζω πάρα πολύ και έχω προτείνει δεκάδες. Υπάρχουν νέες φωνές. Κάτι έχουν να πούνε. Εντάξει, ο χρόνος δείχνει τι και πώς. Αλλά αξίζει. Είστε επανακούιν.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
1: Η ώρα είναι 1:00.

πόσο. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνι.

Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

αυτή του χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

σπίτι τα βάλει, δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε κιόν. Γι' αυτό δεν θα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.

αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κορτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Think that you know my heart, and you probably do.